Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίσαμε ήδη την αναφορά μας στο ζεϊμπέκικο. Διαλέξαμε τραγούδια παλιά και αγαπημένα. Αν έχετε διάθεση, τραγουδίστε μαζί μας.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί.

0: Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησε,

0: να πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα.
1: Ασύση! Ασύση!
0: Δύο πόρτες έχει η ζωή. Άσε καλά, Μανούλα. Πάμε.

0: Εθνικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Πανηγυρίζει το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου. Ο Ηράκλητος σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
3: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. We'll be right back.

τελικά ο πόνος πλησιάζει σαν εχθρός. Το ξέρω πως ίσως με βρει

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 69 97 0 53 919.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας
0: μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Καλά, ερχόμαστε!

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά. Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

γυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπη.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο.
5: Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Αν σου βρεις τον Νικολόπουλο, τα τραγούδια σου τα όμορφα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Καλά, αντερκόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει.
3: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Καλά, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω. Και μάλιστα την ώρα που σε κάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω. Το χρόνο μου για σένα δεν χαλάω.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: αυτό.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ράδιο Μάνος 103,4. Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά.
1: Ράδιο Μάνος, 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί. Έλα Βασιλάρα.
2: Μου λέει ο Πιτσιρίκος. Έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιά άλλο. Όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, και παρακάτω. Να είχε μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω. Άρα μοναξιά.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητα αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 69 97 0 53 919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

Η ώρα είναι 4. Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, ερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Η ώρα είναι 6. Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Αν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπο.
4: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες του Ράδιο Μάνος. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος, Κατερίνη Νέα Έφεσος, στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασίλειου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή επιστροφή στο φίλο μας το Μάκη. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Γεια σου Σταύρο από την Επανομή. Καλησπέρα στην κυρία Χαρά. Χαιρετισμού στην κυρία Χαρά, στην Βάσο, στη Στέλλα, στον Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Ταγιάννα Ρώση.

Καλησπέρα στον Αλέκο, στο Στέλιο, στους Γιώργηδες πολλούς, Γιώργης Δίων. Λοιπόν, λίγο πρωτού ξεκινήσουμε την εκπομπή, με είχε πάρει τηλέφωνο ο φίλος μου ο Διονύσης. Ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι έτσι στο ξεκίνημα και μετά θα πάμε στα ελληνικά τραγούδια από τους Βάγιος Κοντίος, το Πουόρτο Ρίκο. Πουόρτο, Πουόρτο.

Λοιπόν, είμαστε αμερικάνικη εκπομπή. Βάγια Κοντίος και Πουόρτο Ρίκο για τον Διονύση που του αρέσει και την Τίνα. Είμαστε αμερικάνικη εκπομπή. Θα πάμε στα ελληνικά σε λίγο.

Καλή εβδομάδα λοιπόν από το Ράδιο Μάνος, Κατερίνη Νέα Έφεσος, εδώ και 47 χρόνια στα Αρτζιανά. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα στο φως, τίποτα γρυφό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου απέναντι το Δημοτικό Σχολείο. Ένα σούπερ μάρκετ που έχει σχεδόν τα πάντα. Ανοιχτά μέχρι και μετά τις 10 η ώρα. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23 510 39 911. Έχει φανταστικά πράγματα. Φανταστικά μιλάμε, φοβερά σαντούτς, φοβερά πακέτα. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23 510 39 911. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, θα ακούσουμε τώρα και ξανά πάλι το τραγούδι για να πούμε και τους χορηγούς υπόλοιπους. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, είναι μερικά πράγματα που όταν τα ψάχνεις δεν τα βρίσκεις. Έτσι και τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code Παναγίλη Τσαλδάρη 4. Είναι στο στενό της Vodafone. Πάρα πολύ ωραία ρούχα. Μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code Παναγίλη Τσαλδάρη 4, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφέ στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμια Σανίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμια Σανίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, αντρικά γυναικεία κουρέματα, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, Μαρία Αποστολίδου, Κομώσεις. Λάμια Σονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα πρώτο χιλιόμετρο. Πρώτο χιλιόμετρο. Δίπλα στο Λιτ. Πρώτο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνη. Κατερίνη Θεσσαλονίκης. Θα ανοίξει από ό,τι με έχουν πει 31 του μηνός. 31 του μηνός. Τέλη Αυγούστου δηλαδή. Τώρα είναι κλειστά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό. Αυτά. Λοιπόν, αυτά με τους χορηγούς. Λοιπόν, παιδιά, όσοι θέλετε μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό, μόνο στο κινητό, παραλαμβάνω και πάλι, στο 6971 785 521. Επαναλαμβάνω και πάλι, όσοι θέλετε να μας τηλεφωνήσετε για αγαπημένα τραγούδια είναι στο 6971 785 521. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Α, το γράψτε λίγο το νούμερο. Το γράψτε το νούμερο. Γράψτε να το... θα με παίρεις, όταν κάνω κουμπί εγώ θα με παίρνεις στο κινητό. Ό,τι θες. Στο κινητό, στο κινητό, στο κινητό. Όταν κάνω εγώ κουμπί, όταν κάνω τα άλλα τα παιδιά, στο σταθερό πάρτι. 6971 785 521. Οκ. Okay.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ελένα. Τι κάνεις?
1: Επίσης, καλή εβδομάδα με υγεία. Τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Έχει δροσιά εκεί, δροσιά έχει?
1: Ορίστε.
0: Δροσιά στο χωριό έχει?
1: Έχουμε καθόλου δροσιά. Κι εγώ είμαστε.
0: Έχετε δέντρα? Και τι είστε?
1: Πάρα πολύ ζέστα, αν και είναι ορεινό το χωριό μας, αλλά
0: ναι.
1: Έχουμε πολύ ζέστα.
0: Πόσοι κάτοικοι, Γαλάτισαν όμως το χωριό?
1: Γαλάτισαν, ναι.
0: Πάντως πάνω είχα παρατηρήσει ότι είχε πολλούς ακροατές το ραδιομάνο εκεί στη Γαλάτισα.
1: Ναι, αλλά τώρα πού είναι, δεν ακούω κανένα.
0: Κάποιοι πεθάνανε, κάποιοι δεν βαρεθήκαν.
1: Έτσι.
0: Κάποιοι ντρέπουν.
1: Είμαστε οι μοναδικοί που συνεχίζουμε εμείς. Εμείς και θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε και όσο ζούμε.
0: Τι να σου πω κάτι.
1: Όσο μας έχει ο Θεούλης.
0: Μετά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τους ήταν στο παρασκήνιο, παίρνουν τηλέφωνο στο παρασκήνιο, στα κρυφά. Τώρα φοβούνται, ναι, να βγουν στον αέρα, φοβούνται να μιλήσουν, φοβούνται. Εντάξει.
1: Όχι, μωρέ.
0: Μην το λες αυτό, μην το λες. Μην τελειώσει.
1: Έχουμε... φοβάμαι, γιατί να φοβηθώ.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Πειράζω κανέναν.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε πειράζω, ούτε
0: μα σε βγάζω, μα σε βγάζω το καπέλο. Εγώ σε βγάζω το καπέλο. Εγώ σε βγάζω το καπέλο.
1: Έχω πολλές φορές που το πέσω.
0: Δηλαδή ότι. Και γιατί να. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μ' αρέσει εμένα.
1: Έχει χαιρετισμού πολλού από τον κύριο Κώστα. Να έχει καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Και θα ακούμε, λοιπόν, συνέχεια, δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, θέλουμε δύο τραγουδάκια να ακούσουμε.
0: Πες ποιο.
1: Με το Σιδηρόπουλο, ένα όμορφο κορτσόπο, το Ποντιακό.
0: Όμορφο κορτσόπο.
1: Και το Πεζαντζίδι που έχω πολύ καιρό να τα ακούσω, δεν ακούγεται στο σταθμό. Αυτό λέω, το ακούω μόνο εγώ.
0: Να σε πω κάτι, ο Καζαντζί.
1: Το ζητάω μόνο εγώ.
0: Να σε πω κάτι.
1: Έλα.
0: Για να μην παίζουμε τα ίδια και τα ίδια, υπάρχουν τόσο ωραία τραγούδια του Καζαντζίδη, αλλά θα το βάλω. Ναι. Εγώ, ό,τι μου ζητάτε, εγώ αυτό παίζω. Δεν έχω κάνω.
1: Ναι, καλέ μου, αλλά δεν το ακούω πάντα. Δεν σου ζητάω πάντα. Άρια,
0: και... Όχι, όχι. Ό,τι με ζητάτε, εγώ θα το μεταδίδω. Δεν έχει θέμα για μένα.
1: Ακούμε τα, ακούμε και σε βγάζω το καφέλο. Έγινε, θέλω να τα χαρίσω.
0: Κλαίω.
1: Τον άντρα μου, στην οικογένειά μου, στα εγγόνια μου και σε σένα και σε όλα τα παιδιά. Τώρα ο Μάνος, αν και δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά πιστεύω να τα ακούνε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Καλέει απόψε ο ουρανός. Έλα, δικό σου και το κορτσόπο, το Ποντιακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: ευχαριστώ που με κάλεσες. Γεια σου. Γεια σου κύριε Αλένα, γεια σου κύριε Κώστα. Την αγάπη μου, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: μας.
1: Ποιο?
0: Πριν χαθεί το όνειρό μας με το Βοσκόπουλο.
1: Το Βοσκόπουλο, ναι. Τι κάνεις Δημήτρη?
0: Όλα καλά είμαι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
1: Όλα εντάξει, τι λέει καλά.
0: Έγινε,
1: Βοσκόπουλος πριν
0: χαθεί. Άντε, θα σ' ακούσω, άντε, γεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου. Γεια σου. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, περίμενε παιδιά, μισό λεπτό λιγάκι. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Λοιπόν, κάτσε λίγο να ακούσουμε τα τραγούδια όλα και τα ποντιακά και τα όλα θα ακούσουμε. Λοιπόν. Διονύση, πάρω εγώ σε λίγο.

Λοιπόν, για το φίλο μου τον Δημήτρη τον αφιερωμένο το τραγούδι αυτό, μισό λεπτό θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι που έχει ζητηθεί και μετά θα τα πούμε και με τον Αλέκο και με τον Διονύση. Διονύση τώρα. Για τον κύριο Κώστα και την κυρία Λένα.

0: καλά, Διονύση. Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, δόξα Θεώ, σε ακούμε, σε απολαμβάνουμε, σε περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ ρε, ευχαριστώ ρε τρολογόρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Παραγωγός, έτσι δεν είσαι ό,τι να
0: είναι. Ναι, ό,τι να είναι κι εγώ, εντάξει μου.
1: Μπορεί καμιά φορά να φορτώνουμε, μπορεί αυτά, μπορεί ο κάθε άνθρωπος που ακούει.
0: Εντάξει.
1: Θα είναι διαφορετικός, από εκεί και πέρα έτσι είναι.
0: Έτσι ναι.
1: Είσαι ο βασιλιάς.
0: Βασιλιάς δεν είναι κανείς, όλοι ότι είμαστε σε στιγμή
1: και πλάσεις, εγώ. Μπορεί ο λάβεις και πλάσεις είναι βασιλιάς, από εκεί και πέρα.
0: Τίποτα δεν είμαι, τίποτα δεν είμαι, τίποτα. Για πες τραγούδι.
1: Είναι πραγματικότητα γεραμένη τον πολυχρόνο.
0: Πες.
1: Θα βάλουμε ένα του Στελάρα, θα βάλουμε τραγούδια αντιφατικά όμως, αξίες, έτσι.
0: Συγγνώμη
1: κιόλας.
0: Ναι ρε, ποιο τραγούδι?
1: Θα βάλουμε του Καταδίδη, αν χιονίζει και να βρέσει τα γλυλούλου το αντέχει. Και το δεύτερο θα βάλουμε Πασχάλη, μάθημα Solfège. Solfège, Solfège, Solfège, Solfège.
0: Ωραία.
1: Πολύ αγάπη για όλο τον κόσμο.
0: Έγινε ρε, έγινε.
1: Μιλάκια και πολλά τα λέμε. Καλή αγρόαση και να είναι καιρός όλος ο κόσμος.
0: Επίσης όλος ο κόσμος, φιλιά. Λοιπόν, γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα, γεια σου Αλέκο, γεια σου Χάρη, γεια σου Θεανό. Λοιπόν, έλα, πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Γεια σου Διονύση.

0: Έλα, Λεγκό.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Λεγκό. Τι κάνεις?
1: Καλή εκπομπή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Τι λέει?
1: Από ζέστη έχουμε πόλη, έτσι.
0: Εξάγουμε ζέστη, εξάγουμε.
1: Ναι.
0: Θα πάμε την ζέστη στη Γαλάτη σταγή. Τη ζέστη πόλη.
1: Ναι.
0: Θα την, ναι, τη διώξουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σας είπα, άμα ψηφίσετε Παύλου Βασιλείου, κάθε σπίτι και πισίνα Ολυμπιακών Προδιαγραφών στην αυλή.
1: Βεβαίως.
0: Και αν δεν έχει τα αυλή, στη ταράτσα πάνω.
1: Ψηφίζουμε Παύλου Βασιλείου.
0: Τι έλεγε, θα σας κάνουν, λέει, και παιδιά. Μα δεν έχω, λέει, τι έλεγε ένας, έλεγε το πατέρα.
1: Ναι.
0: Λέει, θα σας κάνουν και παιδιά, και θα σας κάνουν σχολεία. Θα σας κάνουν σχολεία.
1: Παύλο, φαίνεται αυτός ήταν πολύ καρφέρος.
0: Ναι, όχι, το θυμάμαι, το έλεγε ο πατέρας μου συγχωρημένος. Λέει, το
1: έλεγε. Ναι,
0: λέει, λέει, θα σας κάνουν, λέει, και σχολεία. Λέει, μα δεν έχουμε παιδιά.
1: Και σχολεία, μα δεν έχουμε παιδιά. Εδώ θα σας κάνουμε και παιδιά, λέει. Γιατί... Ναι. Αυτή η ταινία την παρακολουθώ όταν τη βάζει όποιο κανάλι και να τη βάλει, την παρακολουθώ, μου αρέσει πολύ.
0: Οι ασπρόμαυρες ταινίες, από ό,τι λέγανε, ναι, εγώ όταν βλέπω μια ασπρόμαυρη ταινία, δεν, ναι, παρακολουθώ τα γεγονότα, τους ειδοποιούς, παρατηρώ και τα μέρη που παίζανε, τα αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα και τα...
1: Παύλο, τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, τώρα τις κάνουν και έκρομες.
0: Ναι.
1: Τις ταινίες, τις
0: χαλάνε λίγο,
1: ναι, το χαλάνε, ναι, βέβαια. Ασπρόμαυροι είναι καλύτεροι, εμένα μου αρέσει καλύτερα.
0: Ναι. Πόσες γενιές μεγαλώσαν αυτές τις ασπρόμαυρες που δεν τις...
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Τι να κάνεις.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο τραγουδάκια.
0: Πες.
1: Το ένα του Πόλη Κερμανίδη, τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
0: Κερμανίδης.
1: Και το άλλο, Μπαρμπαγιάννη γέρασε, πολλές φορτούνες πέρασε. Ο Μπαρμπαγιάννη γέρασε, αλλά μυαλό δεν έβαλε.
0: Έτσι έλεγε η μάνα μου. Μπαρμπαγιάννη γέρασε και μυαλό δεν έβαλε.
1: Ναι, γέρασε, αλλά μυαλό δεν έβαλε ο Μπαρμπαγιάννη.
0: Αυτό ήταν μεγάλο ηλικία, ήταν καμιά 90 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μπαρμπαγιάννη και γυρνούσε.
1: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη, τον Απίθανο, Σπέζια.
0: Άκου να σε πω.
1: Τον Νικόλα, το φίλο μου.
0: Άκου να σε πω. Και αυτό, ναι, ήταν καμιά 80 χρονών και κυνηγούσε γυναίκε και του γυναίκε. Και του λέει η μάνα, ναι, μου, Μπαρμπαγιάννη γέρασε και μυαλό δεν έβαλε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
1: Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια και Μπαρμπαγιάννη γέρασες. Αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη τον Απίδανο, στο φίλο μου τον Νίκο το παλιό κεραμίδι του Μαρμαρά, σε σένα προσωπικά, στην οικογένειά μου.
0: Άγιε,
1: και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Έτσι, Αμερικάνικη εκπομπή. Παύλο Βασιλείου.
1: Βέβαια, Αμερικάνικη εκπομπή. Και με τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Οκ, τα λέμε, τσάω. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Στο Ράδιο Μάνος δεν παίρνω.
0: Ναι, στο Ράδιο Μάνος, ναι.
2: Ωραία, είσαι το φιλαράκι μου, είσαι αριανό, είμαι παοξής, αλλά είσαι φιλαράκι μου, το ξέρω.
0: Ναι, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία.
2: Δεν μου λες πώς γίνεται να μιλάς τώρα και μιλάς και μαζί μου, πώς γίνεται αυτό.
0: Έχει καθυστέρηση στον ήχο.
2: Έχω μείνει το σώμα ρηχτό γι' αυτό.
0: Κατάλαβες, ο ήχος καθυστερεί λίγα να βγει σε σένα, αρθεί σε σένα.
2: Κατάλαβα. Πάντα συζητάω λαϊκά, αλλά πώς γίνεται να βάλουμε ένα Τικονομόπουλο ήθελα.
0: Ποιο θες?
2: Ένοχο κορμί,
0: Οικονομόπουλος,
2: ναι.
0: Πώς σε λένε,
2: ναι,
0: εσένα, πώς σε λένε?
2: Βαλιώτης Κώστας.
0: Μ' αρέσει που λες και το επίθετό σου, μπράβο ρε Κώστα, σε βγάζω.
2: Γιατί,
0: το καπέλο.
2: Έχω κάνει να κλείσω.
0: Όχι, μπράβο, σε βγάζω το καπέλο, πολύ ωραίος, μπράβο, σε παραδέχομαι.
2: Μη λες Βαλιώτης, δεν με πειράζει, πες ότι το φέρνω σε σένα.
0: Στο Νίκο, Νίκος, έλα Νίκο, πώς είπες, ναι, το τραγούδι, ένοχο κορμί.
2: Ναι, ένοχο κορμί, ναι. Η γυναίκα μου την αγαπάω.
0: Ναι. Και...
2: Το φέρω σε σένα.
0: Ναι, να σε καλά.
2: Εντάξει, σαφώς.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, να ξέρεις, δεν σε ξεχνάω, απλώς έχω πολύ φορτό εργασία.
0: Όχι, να κάνεις δουλειά, προηγούνται οι δουλειές προηγούνται. Λοιπόν, ναι, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, χάρηκα πάρα πολύ.
2: Να ξέρεις, είσαι το μοναδικό αργιανό που αγαπάω.
0: Έγινε, ρε φίλε, να σε χάρηκα πολύ κι εγώ. Νίκο, Νίκο, έτσι έγινε, Νίκο.
2: Ούτε την κουμπάλα μου, είναι αργιανό, δεν αγαπάω.
0: Νίκο σε λένε σένα, Νίκο, έτσι.
2: Δεν με λένε Νίκο, Κώστα.
0: Κώστα, Κώστα και λέω Νίκο. Ναι, εντάξει, έγινε.
2: Okay. Με πέρασε η μεταγραφή του Κωνσταντέλια, όχι τίποτα άλλο.
0: Ωραία, ωραία, ρε Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έλα, γεια σου,
0: γεια, γεια σου, γεια σου, ρε Κώστα. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Κώστα.
3: Κι αν η καρδιά σου

0: Λοιπόν. Έλα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά να έχω τον Ανδρέα εδώ μετά από ένα μήνα. Έχει παντρευτεί.
0: Τι ωραία, μπράβο. Ω, τον Ανδρέα, το φίλο. Το φίλο μου τον Ανδρέα.
1: Τον Αγγελόπουλο τη Στανίση τώρα, τι να κάνουμε.
0: Θα ακούσουμε. Ποιο θέλει να ακούσουμε.
1: Όποιο θέλει, το Αγγελόπουλο και τη Στανίση.
0: Ωραία. Κοίταξε τώρα τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε ένα
1: τραγούδι. Θα ξαναχωρίσει, λέει, και θα πάρει άλλη. Δεν ξέρω τι θα κάνει τώρα.
0: Θα τον παντρέψω. Τον πέστε μια 35 ώρα.
1: Θα γίνει κουμπάρο εσύ και εγώ, είπε.
0: Ναι, έτσι. Μια 35
1: ώρα. Αλλιώ δεν στεριώνει αυτό.
0: Αυτό έτσι θέλει μια 35 ώρα να του φτιάξει λίγο τη γραβάτα.
1: 15 χρονών σου κάνει. Καλά είναι, πιο μικρή. Μια χαρά είναι 35.
0: Κοίταξε, 35 μην πάθεις και τίποτα, αν είναι πιο μικρή πάθεις και ένα κεφαλικό, πρόσεξε αυτά, είναι ελληνική.
1: Όχι, δεν πιο μικρή, 35.
0: Καλά είναι, εκεί.
1: Λες λέει μικρές.
0: Έγινε.
1: Άσε καλά ρε Παύλο, βάλε εσύ για τον Ανδρέα, βάλε και ένα μετρο πάνω για μένα.
0: Θα βάλω, δώστε μου λίγο χρόνο, εντάξει.
1: Έγινε, είχα καιρό να τον δω και τώρα εντάξει.
0: Έτσι. Τσο. Λοιπόν. Μισό λεπτό λιγάκι. Κάτσε, θα ακούσουμε και το τραγούδι του Αλέκου. Γεια σου Αλέκο, μισό λεπτό λιγάκι. Λοιπόν. Αγγελόπουλος. Πήρε φωτιά η Καλαμαριά. Θα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Λοιπόν, έλα ένα για την Καλαμαριά. Έλα Ανδρέα για σένα. Και μετά πάμε για τον Αλέκο.

Λοιπόν, γεια σου Χρήστο από τη Σουζόπολη. Ο Χρήστος μας πήρε τηλέφωνο στη Σουζόπολη. Λοιπόν, παιδιά, να πω το εξής. Θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό. Κινητό είναι 6971-785-521. Να το ξέρετε. Πάρτε χαρτί και μολύβι. Χαρτί και μολύβι, το πήρατε. Στυλό, πάρτε ό,τι θέλετε. 6971-6971-785-521. Το έγραψες. 6971-785-521. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τον Χρήστο Ζωζόπολη Χαλκιδικής και το αφιερώνει σε όλους τους οικοδόμους. Και μετά θα πάμε και τον Αλεκό. Γεια σου Χρήστο.

0: Ποιο?
1: Της Μαριάνδης Κεφάλα.
0: Ποιο?
1: Κερασμένα από μένα τα ποτά, κερασμένο από σένα το μετά.
0: Ναι. Α, έτσι, ε. Λοιπόν.
1: Πίνουμε εδώ τα ποτάκια μας με το σύζυγό και μας κάνετε ωραία συντροφιά.
0: Από ποιο μέρος είστε, από τη Χαλκιδική ή είστε κάπου αλλού?
1: Σοζόπολη.
0: Όχι, παραθερίζετε εκεί πέρα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, μένουμε μόνιμα πλέον.
0: Α, κερασμένα.
1: Ήρθαμε και εδώ μας άρεσε και μένουμε μόνιμα.
0: Ωραία, ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Κερασμένα τα ποτά από τι είναι, από ποιο? Κεφάλα.
1: Μαριάνθη Κεφάλα.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, να είστε καλά, γεια σας. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Από Χαλκιδική Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία μου, τι κάνεις, καλά?
2: Διονυσίου.
0: Ποιο, ακτή Διονυσίου?
2: Ναι, ναι,
0: ναι. Παραθερίζετε εκεί, παραθερίζετε?
2: Όχι, εκεί μένω.
0: Α,
2: Διονυσίου χωριό.
0: Α, πρώτη φορά μας ακούτε?
2: Ναι, ναι.
0: Με ωραία, να μας ακούτε από τότε.
2: Ναι, θέλω γονίδι.
0: Ποιο γονίδι, ποιο τραγούδι?
2: Και Πάολα, όποιο να είναι.
0: Γονίδι και Πάολα μαζί?
2: Ναι, ναι.
0: Οκ, να είστε καλά. Μαρία, χάρηκα πολύ. Ναι, πες.
2: Ευχαριστώ,
0: γεια. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασίλειο, θα ακούσουμε. Παρακαλώ.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε παλιά τραγούδια Αγωνίδης. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό. Στέλιο, σε πάρω εγώ σε λίγο, σε ένα λεπτό. Σε πάρω σε λίγο.

0: Έλα, Καλυψό. Η Καλυψό που καλύπτει τα ίχνη της. Το επόμενο θα μας πεις. Τι κάνεις, Καλυψός? Μ' ακούς? Έρετε, σπάς το τηλέφωνο. Μ' ακούς, καλέ? Πάνε πέταξε το τηλέφωνο σου, έχεις καμιά... Πάνε πέταξε το.
1: Δεν έχω τηλέφωνο και αυτό τη δουλειά μου την κάνω.
0: Ρε, πάντα το μια κλωτσιά, δώστε μια κλωτσιά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Ωραία.
1: Σ' ακούμε.
0: Ωραία.
1: Πει να πω την καλησπέρα μου.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Εσύ?
0: Καλά, όλα καλά, μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για σένα. Και για σένα και για όλο τον κόσμο. Εντάξει. Το
1: επόμενο.
0: Το επόμενο.
1: Να μην ζητήσετε σαν τραγούδι.
0: Πες, άντε, ποιο τραγούδι θες?
1: Άντε, βάλτε το επόμενο. Κάτω από καρά.
0: Καράς.
1: Αν γίνεται, όποτε μπορούσα το βάλω.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Ένα που είπε παλιό. Μεθυσμένη μου αγάπη.
0: Πώς
1: λέγεται ο τίτλος?
0: Πώς?
1: Μεθυσμένη μου αγάπη.
0: Μεθυσμένη.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Το λέω Καράς.
0: Έγινε.
1: Ο Άρχοντας που λέμε.
0: Ο Άρχοντας. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Ναι,
0: όλα στο φως.
1: Ναι, ναι.
0: Σε λίγο αφημί, ταυτότητα, βιβλιάρια, όλα στο φως. Τίποτα ακριβό.
1: Όλα.
0: Έτσι. Εντάξει.
1: Ωραία. Πάντα.
0: Είμαστε Αμερικάνικη εκπομπή. Τι πώς το κάνουμε.
1: Χωρίς
0: ο... Ξέρεις, μου έκανε εντύπωση, ένας με συναντάει μια μέρα, πέρασε από εδώ, από το σταθμό και μου λέει, κάτι είπε για αυτοί που σε παίρνουν τηλέφωνο, αυτοί που σε παίρνουν και βγαίνουν στον αέρα, κάτι είχε πει, ας πούμε, και το κοίταξα παράξενα και του λέω, γιατί αυτοί που βγαίνουν στον αέρα, τι? Είπα να το πω για ποιο λόγο. Του φάνηκε παράξενο ότι βγαίνει ο κόσμος στον αέρα και λέει μια καλησπέρα όπως παλιά, ξέρω.
1: Κάπου το κακό, το...
0: Oh, κακό δεν υπάρχει, κανένα κακό δεν υπάρχει. Αυτός ήταν 500.000 χρόνια έτη κάτω από τη γη.
1: Είναι και μερικοί που δεν θέλουν να βγουν φυσικά στον αέρα.
0: Γιατί
1: έτσι,
0: άμα βγουν τι θα γίνει?
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Είναι γυμνοί, ας βάλουν.
1: Έχει κάποιοι διαφορετικοί λόγοι.
0: Είναι γυμνοί, ας βάλουν το παλτό τους και ας βγουν στον αέρα.
1: Ναι, κανονικά δεν πρέπει να βγαίνουμε, εντάξει.
0: Έλα ρε τώρα, αυτά είναι...
1: Θύμισε σε μένα.
0: Αυτά είναι το 2026, αυτά είναι...
1: Ναι,
0: δεν είμαστε ήμαρδο.
1: Θυμήθηκα τον εαυτό μου κι εγώ, εντάξει.
0: Δεν έβγαινες.
1: Όχι.
0: Να σε πω κάτι, εμείς επιτελούμε έργο εδώ πολλά που κάνουμε. Γιατί ο κόσμος στην περιφέρεια δεν έβγαινε στον αέρα. Δεν έβγαινε στον αέρα και δεν βγαίνει ακόμα στον αέρα. Τουλάχιστον εδώ ακούγόμαστε. Και δηλαδή ο άλλος να ακούει ποιος βγαίνει, να ακούει το όνομα, ξέρω εγώ τα υπαρκτά. Εγώ μπορώ να πω 500 ονόματα, αλλά το θέμα είναι να ακούγονται αυτοί, να ακούγονται.
1: Ναι, οι ίδιοι, ναι, οι ίδιοι ακροατές και οι ακροάτρες, οι ίδιοι να ακούγονται.
0: Okay. Λοιπόν, αυτά.
1: Κάποτε και εγώ δεν έβγαινα, αλλά δεν βγήκα.
0: Εντάξει, λοιπόν. Τώρα έχεις πάει στο Πανεπιστήμιο της Σχολής Παύλου Βασιλείου.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Είσαι
1: γι' αυτό.
0: Στην Πανεπιστημιακή Σχολή Παύλου Βασιλείου. Που βγαίνει στον αέρα. Οκ. Okay. Οι Χαλκιδικιώτες δεν έχουν θέμα. Έγινε. Οι Χαλκιδικιώτες δεν έχουν πολλά θέματα. Και οι Τερινιώτες λίγο. Εντάξει, όχι όλοι.
1: Όχι
0: όλοι.
1: Εντάξει.
0: Κάποιοι. Έγινε, άντσο.
1: Άντσο.
0: Όχι όλοι. Παραλαμβάνω, υπάρχουν πεδαλάνια που βγαίνουν στον αέρα κανονικά και δεν χαμπαριάζουν και τίποτα. Και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Σε λίγο καιρό αφημί, ταυτότητα, βιβλιάρια, όλα τα πάντα θα δούμε. Επίτηδες, έτσι. Αλλά όταν είπε ο άλλος, λέει αυτοί που βγαίνουν στον αέρα, κουφάδικα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Τι κάνεις, Σταλιό?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Για πες.
2: Πήρα και εγώ να ακούσω αυτό το ακροατέ, πήρα και εγώ να ζητήσω δύο τραγούδια.
0: Ποια?
2: Το ένα είναι, το δρόμο που μου δείχνεις φίλε Λαγουαδίδου, το γνώρισα από μικρό παιδί από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Και το άλλο είναι το Στέλιο Καζαντζίδη, πως ήμουνα, πως έγινα και πως θα καταλήξω. Ό,τι ώρα θέλεις βάλτε απλώς θα σε ακούω μέχρι το τέλος εγώ.
0: Οκ, πως ήμουνα.
2: Να σε καλά Παυλάρα, να σε καλά.
0: Κι εγώ. Πάμε στην επόμενη, παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο να πάρω καμιά ανάσα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για τη Μαρία από την Αυτή Διονυσίου.

0: Παρακαλώ.
1: Ένας τρελός.
0: Παρακαλώ. Γεια σου. Γεια σου Νίκο.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, όλα καλά, να εδώ.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Εσύ τι κάνεις?
2: Να κάνω κάνα μπανάκι, κάνα έτσι.
0: Πού είσαι τώρα,
2: και
0: είσαι κάπου?
2: Τώρα βγαίνουμε και λίγο έξω.
0: Ναι,
2: τι να κάνω τώρα.
0: Έκανες μπανάκια και έτσι, ωραία η θάλασσα.
2: Δόξα του Θεού, δόξα του Θεού. Όχι, δεν είχαμε καλή θάλασσα φέτος.
0: Γιατί?
2: Γιατί είχε πολύ και βρωμιά, είχε και κύμα, είχε και...
0: Εσύ που πας...
2: Αλλά φωνές ήταν καλύτερες.
0: Πού κάνεις μπάνιο εσύ?
2: Εδώ στην περιοχή, να πες το, προς την Κρήτσα.
0: Εγώ δεν με κατερνιώτησε. Εγώ όταν ήρθα, ξέρω που πήγα και έκανα μπάνιο, την οικογένεια, στην πλάγα Λιτοχώρου.
2: Α, από εκεί και κάτω είναι η καλή θάλασσα.
0: Ναι, εκεί πήγαινα εγώ. Η πλάγα Λιτοχώρου είναι πολύ καθαρή θάλασσα.
2: Στην περιοχή κάνω.
0: Πού?
2: Αλλά εγώ τώρα, κοίταξε, λόγω συνθηκών πάω προς τα δω λίγο.
0: Ναι.
2: Αλλά η περιοχή που αξίζει, ας πούμε, είναι από την πλάκα. Η πλάκα είναι καθαρή. Όπου υπάρχει χαλίκι και άμμος και τέτοια. Αυτό το πετραδάκι είναι καθαρή.
0: Ναι.
2: Από εκεί και κάτω, Παύλη μου, είναι καλή να πας. Τώρα πας εδώ στην Κατερίνη, μέσα Κατερινόσκολα.
0: Εγώ δεν ήξερα, γιατί όταν ήρθα στην Κατερίνη δεν με κατερινιώτησα, απλά έμαθα στην πορεία ποια θάλασσα είναι καλή.
2: Ναι. Πας μυρητώσεις τώρα.
0: Εντάξει, μόνο.
2: Δεν ξέρω πόσα. Εγώ φέτος έκανα λίγο παραπάνω πάνε, γιατί είχα και τα γόνατα.
0: Μπράβο, μια χαρά, μπράβο.
2: Και γι' αυτό λέω.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Τίποτα άλλο. Να είναι καλά ο κόσμος, υγεία να έχει.
0: Αυτό μετράει. Υγεία.
2: Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο μόνο υγεία, τίποτε άλλο.
0: Σίγουρα.
2: Όλα τα άλλα δεν είναι τίποτα.
0: Okay.
2: Αέρας είναι.
0: Okay. Θες κάνει τραγούδι?
2: Τίποτα, βάλει ό,τι θέλεις εσύ για μένα και εγώ ό,τι θέλεις.
0: Ευχαριστώ.
2: Θέλω να σε πω.
0: Ευχαριστώ.
2: Έχεις πολύ κίνηση.
0: Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ.
2: Έγινε. Καλό βράδυ, Παύλο.
0: Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.
3: Καλησπέρα, κύριε Παύλο.
0: Γεια σου, Διονύση.
3: Ναι, τραγουδάκι που να βάλουμε, αν επιτρέπετε.
0: Πες.
3: Καλή σου χέρια, είναι Βεργούλες και με δίνανε.
0: Βεργούλες. Θα μου δώσει λίγο χρόνο.
3: Αγάπη, και καλό είναι, δηλαδή όταν είμαστε εδώ ντόπια με τις πιερίες, άμα βάλω τα δάχτυλα, βάλω τα ματάκια μου, λένε δεν είναι καλό. Αυτό είναι λάθος, γιατί οι καλές παραλίες είναι στον ομό πιερίας και ο Θεμαϊκός είναι μεγαλύτερη θάλασσα, είναι κόλπος σε μεγάλη περιεκτικότητα σαλάτι. Ναι. Όλη η θάλασσα είναι καθαρή, τώρα ξέρετε.
0: Καλά, ναι.
3: Πολλά τα λέμε.
0: Έγινε, τσάω. Γεια σου, Διονύση. Διονύσης, γεια σου Διονυσάκο. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Θα ακούσουμε τα τραγούδια. Και ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέει. Τέλος πάντων, απλά λέμε πιο... Γεια σου Ατλάντικ. Ατλάντικ, γεια σου. Λοιπόν. Το έκλεισε. Μάλιστα. Έπρεπε σιγά μία. Μ' ακούς?
4: 9, 7, 2, 5.
0: Έκλεισε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε στα τραγούδια. Γεια σου Ατλάντικ. Έλα Γιώργο. Γιώργος. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παρακαλώ. Περίμενε Γιώργο. Περίμενε λίγο. Έλα Ατλάντικ. Ατλάντικ.
5: Έλα, γεια σου ρε φίλε.
0: Τι κάνεις, πού είσαι Ατλάντικ, θερμά.
5: Τώρα ασχόλησα το γραφείο.
0: Έτσι τα γραφεία έτσι.
5: Σε άκουγα στο γραφείο.
0: Τι κάνετε?
5: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα, μην άγχωνες.
5: Ναι, μωρέ, είχαμε λίγο παραπάνω δουλειά σήμερα. Σε λίγο καιρό θα πάρουμε άδεια επαορίστο, να πούμε, κατάλαβες.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, χτύπα ένα το τραγούδι μου να το ακούσω. Σε 7-8 λεπτά είμαι στο σπίτι.
0: Ωραία. Πώς
5: το τραγούδι? 7-8 λεπτά σ' ακούω.
0: Πώς είπες τραγούδι?
5: Καρδιά μου, πώς αντέχεις.
0: Καρδιά μου.
5: Σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος, με αγάπη σε σένα, γιατί είσαι το καλύτερο παιδί και ο καλύτερος παραγωγός μουσικός.
0: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, φίλε.
5: και υγεία και τα ξαναλέμε, Παύλο. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά. Να είμαστε καλοί. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Καλοί άνθρωποι να γίνουμε. Καλοί άνθρωποι. Γιατί δεν είμαστε. Θα προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Πες και εσύ.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Για ετοιμούς όλο το ακροατήριο.
0: Μπράβο.
1: Στο Παναγιώτη σε όλους. Να μην λέμε ονόματα και θέλω δύο τραγούδια του καρατήριου. Όποια θα σας υπάρχε. Αφιερωμένα για όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Έγινε. Τσαν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Ευχαριστώ και εγώ. Έλα, καλά δίκ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, για τη Μαρία από Ακατή Διονυσίου, παρακαλώ. Λίγο λοιπόν να μισό λεπτό λίγο. Για τη Μαρία από την Ακατή Διονυσίου.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο στη γραμμή να παίξουμε τα τραγούδια που μας έχετε ζητήσει για τον φίλο μου τον Διονύση και την Τίνα και χαιρετισμού στο τραγούδι αυτό. Έχουμε και τον Αλέκο που τον ξεχάσαμε. Θα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Γεια Σταύρο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Έπεσε η γραμμή σου, φίλε. Σταύρο, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Χαμός γίνεται εδώ. Μισό λεπτό λιγάκι. Ο φίλος που με ρωτάει, εκείνο είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο. Εκείνο που αυτό είναι ιντερνετικό, δεν είναι, έχει σχέση με τη συχνότητα. Εκείνο που με ρώτησες, ιντερνετικό. Ο Μουσικός Γαλαξίας είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο. Εντάξει, για το φίλο που με ρώτησε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τραγούδια που... Λοιπόν, για το φίλο μου τον... Αλέκο, και ζητάμε και συγγνώμη που τον καθυστερήσαμε λίγο στο τραγούδιο. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

0: Αρίστο.
1: Ελάτρα.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά, ποτίζουμε ακτινίδια.
0: Ακτινίδια, τα οικονομήσετε πάλι, ε?
1: Οικονομήσουμε ή γαζακιάσουμε.
0: Μια χαρά. Τι, μια χαρά.
1: Δίνουμε τις τέλες χρεωστίδες, είπαστε.
0: Τι λέει, καλά.
1: Καλά, δόξα την Παναγία. Βάλε ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Λεβέντης, είσαι μάτια μου.
0: Ποιος τραγουδάει? Δημοτικό, δημοτικό είναι αυτό.
1: Ναι, δημοτικό. Αν δεν βάζει δημοτικά, βάλε ένα όποιο γουστάρι σε.
0: Όχι, θα βάλω, θα βάλω.
1: Τον άντρα.
0: Λεβέντη σε μάτια μου, αυτό.
1: Ναι.
0: Έγινε, αριστό. Το επόμενο.
1: Γεια σου, όμορφα παιδό.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Γεια σου, άντρα.
0: Γεια σου, αριστό.

Εδώ. Γεια σου, Αρίστο. Ο Αρίστος φωτίζει εκεί τα κτηνίδια. Λοιπόν, καλή σοδειά να έχετε. Λοιπόν, καλή σοδειά, Αρίστο. Για τον Αρίστο.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το θυμάμαι πιτσιρικάς που χορεύαμε κιόλας και κάναμε και κομπές. Το θυμάμαι όταν βγαίναμε τα παιδιά της Χαλαμαριάς. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τους χορηγούς. Μεγάς χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλου, τις Κυριακές 6 ώρα ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο, μεγάς χορηγός και υποστηρικτής, το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510-39911. Έχει φανταστικά πράγματα. Φανταστικά πράγματα. Τώρα ασχέτως δεν τα λέω. Φανταστικά, φανταστικά μιλάμε. Delivery 23510-39911. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα με την τελευταία μόδα, Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4, μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Στο στενό της Vodafone. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι οι ζωοτροφές, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνια στο 99. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ο Center for του ΠΑΟΚ. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ο νέος Center for του ΠΑΟΚ. Κοκελίδης, Λάμνια στο 11. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Κομμώσεις ανδρικές γυναικείες Μαρία Αποστολίδου. Φοβερή κομμωτρία, πολύ καλή κομμωτρία. Μαρία Αποστολίδου, Λάμπια Σεμίδη 60. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία, Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα θα ανοίξει τελικά, κάνει διακόπες, κάνει μέχρι τις 31 του μηνός ανοίγει. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά θερμική οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Επαναλαμβάνω και πάλι, έχει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Μιλάμε καλό φαγητό.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Φοβερά πράγματα εκεί. Φοβερές γεύσεις. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Λοιπόν,

0: Έλα Σταυρό.
1: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Καλησπέρα και εσύ.
1: Από επανομή.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά Παύλη μου, καλά.
0: Για πες.
1: Παυλάκι μου, μπορούμε να ακούσουμε τρεις τραγουδάρες του Μανώλη Αγγελόπουλου?
0: Για πες.
1: Το ένα είναι «Δε σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς».
0: Δε σε κρίνω. Ναι.
1: «Χίλια κομμάτια για σένα είναι γινόμουνα».
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι «Τα φιλιά σου είναι φωτιά, το κορμί σου πυρκαγιά».
0: Οκ. Θα ακούσουμε.
1: Παυλέ.
0: Έλα, πες.
1: Παυλέ. Πιο μετά, πιο αργά μπορώ να σε πάρω να σε πω τρία κομμάτια του Γονίδη ή να τα πω τώρα?
0: Όχι, πάρε πιο ύστερα. Λοιπόν, πάρε πιο ύστερα.
1: Θα σε πάρω πιο μετά.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Τρεις τραγουδάρες του Σταμάτη Γονίδη, θα σε πω πιο μετά.
0: Ναι, οκ. Καλά είσαι.
1: Παύλε, μ' αρέσει που με λες ότι είσαι Αμερικάνικη εκπομπή,
0: Θα εννοώ, ξέρεις τι εννοώ, την οτροπία ρε, την εννοώ, ότι βγαίνουν οι ακροατές. Ναι.
1: Ότι όλα στον αέρα ρε φίλε, όλα στον αέρα.
0: Τι, άλλο.
1: Τώρα ξέρει.
0: Εσύ ακούς ένα άτομο το οποίο, μ' ακούς, ακούς ένα άτομο το οποίο είναι υπαρκτό. Δηλαδή τώρα εγώ μπορώ να βγω και να πω 50 άτομα. Το θέμα είναι ότι εγώ θέλω να τα αποδεικνύω τα ονόματα. Ότι όντως είναι ο Δημήτρης, ο Πέτρος, ο Γιάννης, κατάλαβες.
1: Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος, έτσι, έτσι δεν είναι?
1: Παύλε, ντρέπονται και ιδίω τα κοριτσάκια, οι κουπέλες, οι μικρές, ρε παιδί μου, 25-28 χρονών, ντρέπονται να βγουν στον.
0: Δεν έχουν μάθει αυτό το στυλ. Αυτή, το στυλ το, αυτό, τα κορίτσια που είναι 21 και 22 και 25 χρονών, δεν φταίνουν τα κορίτσια. Τους, τα ραδιόφωνα φταίνουν που τους μάθανε έτσι. Τα ραδιόφωνα, τα ραδιόφωνα που τους είχαν στο παρασκήνιο, τις καμακώνανε, τις κάνανε, τις ρίχνανε. Και δεν μάθανε, ας πούμε. Δεν μάθανε το στυλ το απευθείας, όπως είναι παλιοί.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τους φαίνεται κινέζικο.
1: Αφιερώνω του Μανώλη σε όλο το κροατήριο και στο, σε σένα, σε όλο το σταθμό.
0: Οκ, ευχαριστώ πολύ.
1: Θα σε πάρω πιο μετά να σε πω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Παύλε.
0: Έγινε,
1: φίλε μου, έγινε. Γεια σου, Παύλε.
0: Γεια σου. Έτσι είναι αυτό, δεν φταίει ο κόσμος. Τους μάθανε έτσι, ας πούμε. Στο παρασκήνιο τους είχα και τα λοιπά. Δεν, τέλος πάντων, λοιπόν.

0: Γεια σου Στέλιο. Ντίνα σε λίγο, Ντίνα.
1: Όμορφο μου δείχνεις να βάδισω.
0: Παρακαλώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο, παρακαλώ.
2: Μ' αγαπάς για τζάμπα πίνω.
0: Ποιες 7 κιλά κρασί. Ακούς, όταν ήρθα εδώ, άκουρε.
2: Ναι,
0: το λέω, το λέω με αγάπη αυτό, δεν το λέω με κακία. Το λέω με αγάπη και με σεβασμό. Δεν είναι, το κάνουμε λίγο πλάκα, λίγο καλαμπούρι κάνουμε, έτσι. Ναι. Όταν ήρθα εδώ, μου ζητούσαν το Μπουλόπουλο. Το πώς είναι πάλι απόψε, πάλι απόψε μεθυσμένος.
2: Πάλι
0: απόψε μεθυσμένος. Άκου να σου πω, το όταν ήρθα στην αρχή, στο Μάνος εδώ, λέω ρε γαμώ το πουλό, άντρας και να μου ζητάει Πουλόπουλο. Τι ξέρω εγώ Πουλόπουλο, άντρας να μου ζητάει Πουλόπουλο, γιατί μου τους ήταν αρκετοί αυτό.
2: Γιατί
0: ήταν του κρασιού. Το λέω με αγάπη και με σεβασμό, μην παρεξηγηθώ έτσι. Και λέω πουλό, γιατί εγώ ήξερα παλιά καραβάνα, ήξερα το Πουλόπουλο απευθύνεται κυρίως στις γυναίκες. Πάρης, Πουλόπουλος, Βοσκόπουλος, κυρίως, όχι από 100%.
2: Κύριε Μαδουλάκο, να πούμε, μάθαμε το ταγκό να το χορεύουμε σε Ζεμπέκικο και το Ζεμπέκικο ταγκό τώρα, άστο και τσάνικα.
0: Γι' αυτό και έβγαλα το εξής άσμα, βάλε κάπελα 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντίξα.
2: Ναι, όλα. Βγάλαμε δύο κομματάκια. Special, ένα κατατζίδι θα με βάλει σε το γυάλινο κόσμο.
0: Γυάλινος κόσμος, ναι.
2: Μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, ρε, ναι.
2: Και Ζακυθινάκης, τον εθνικό ύμνο.
0: Το, πώς είπαμε, την επιτυχία του.
2: Ναι, ποιο είναι, για πες.
0: Τώρα κόλλησα τώρα. Το ξέρω, εντάξει.
2: Επαναστατούρ,
0: ναι, εντάξει. Τώρα στον Παύλο Βασιλείο.
2: Κοβάνατε να πιούμε άλλα 7 κιλά κρασί να κουτάρω.
0: Κοίταξε, η εκπομπή θα τη βγάλω τελικά. Βάλε κάπελα 500 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξαντιά με λαχρινή, με γαλαζοκίτρινα μουσταρδί μάτια που πήγε για τσιγάρα και την έκανε Λούιζ. Άντε ξυγιά. Άντε τσιγιά.
2: Ευχαρίζω σε όλο τον κόσμο. Τον αγαπητικό εκεί στην Επτάλοφο, το Μπρούκλι, το...
0: Παντρεύτηκε θες.
2: Παντρεύτηκε. Ναι. Σιγά μην παντρευτεί, αυτός δεν θα παντρευτεί, εμένα θα με καλέσει πρώτο, γίνεται αυτό.
0: Ναι, ναι, και... Αυτά.
2: Και σε όλο τον κόσμο και σε σένα special.
0: Φέρε κρασί, φέρε εκεί τα σταφύλια, τα ροζακί.
2: Ναι, ναι.
0: Φέρε ροζακί
2: σου. Τώρα, εγώ ακόμα σταφύλια δεν έφαγα, το πιστεύεις.
0: Ναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται πολύ ζαφύλια γιατί σε μια ηλικία.
2: Ζαφύλια δεν έχει παρακούν.
0: Γιατί είμαστε μια ηλικία που έχουμε πολύ ζάχαρο. Έτσι είναι, λοιπόν, αυτά ρε. Θα τα πω μετά. Να είσαι καλά. Δώσουμε λίγο χρόνο, δώσουμε λίγο χρόνο. Χαμός είναι. Ευχαριστώ, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πάρω και να πω την Ντίνα. Ντίνα και Διονύση είναι. Κάτσε να πάρω και να τα γράψω και να τα παίξω όλα μαζί. Γιατί με πέραν τηλέφωνο τώρα και με καλούσαν. Έλα Ντίνα, για Διονύση, τώρα δεν ξέρω ποιος. Ναι. Ναι.
3: Τι κάνεις λέω, τι κάνεις.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
3: Έτσι πάρα εκεί μεγάλη ακρόαση.
0: Ναι.
3: Πάρα να σε αγαπάει ο κόσμος, να είσαι γερός, να σε απολαμβάνουν όλοι.
0: Οκ, okay, ρε.
3: Αν επιτρέπετε να βάλουμε δύο τραγουδάκια.
0: Πες.
3: Θα βάλω ένα τραγούδι για πάρτι μου, έτσι.
0: Ναι.
3: Γιατί είμαστε και Αμερικάνικη εκπομπή. Έτσι πιστεύω. Έτσι είναι.
0: Έτσι Αμερικάνικοι είμαστε.
3: Θα βάλουμε ένα σφαγιανάκι τα γενέθλια.
0: Σφαγιανάκι.
3: Θα το βάζω για πάρτι μου, για κανέναν άλλο.
0: Γενέθλια. Θα μου δώσει λίγο χρόνο όμως.
3: Και το δεύτερο το βάζω για την κυρία Χρυσούλα.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Μάνα.
3: Για τη μάνα μου, τη σημαίνει.
0: Του Τερζή. Τερζή.
3: Για λένε.
0: Τερζή.
3: Θα είναι το τραγούδι. Μανούλα μου, μανίτσα μου, να πάω τη βαλίτσα μου για να την κοπανίσω.
0: Ποιο, Τερζής.
3: Εγώ κοπανισμένο στη μέση και αλλιώς, φίλε, εδώ και χρόνια.
0: Τερζή, Μανούλα.
3: Με χτύπησε πολλά χρόνια εμένα η θάλασσα. Άρα στην κοπανισμένη σου.
0: Ποιο τραγούδι να βάλουμε τώρα, τη Μανούλα του Τερζή. Οκ, εντάξει.
3: Έτσι.
0: Έγινε, ναι.
3: Με την Χρυσούλα, την κυρία Αλένη και τη μάνα μου.
0: Έγινε. Ευχαριστώ. Έγινε.
3: Λάκια πολλά.
0: Γεια σου, γεια, γεια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ακροατές. Ο... στο κινητό, παιδιά, παρακαλώ. Ναι. Ποιος είναι? Ποιος? Ποιος ρε? Έλα ρε, λέγω. Θα σε πλύνω τα, θα σε πλύνω τα μάξι, θα σε πλύνω τα μάξι, να ξέρεις. Ναι. Ναι. Άντε. Ναι, ναι, ναι. Έγινε. Λυθές τραγούδι. Ποιο άλλο θες? Ποιο τραγούδι θες? Έγινε, οκ. Έγινε. Παρακαλώ.
4: Τι κάνεις, κύριε Παύλο?
0: Καλά. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός εδώ. Τραγούδια.
4: Ακούω.
0: Ναι, τραγούδια τώρα, άμα τα ακούσουμε.
4: Δεν προλαβαίνεις να βάλεις το τραγούδι.
0: Ναι, χαμός γίνεται. Δεν, πειρά, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Ωραία είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν,
4: εάν,
0: αν θέλεις, πάρε μου λίγο πιο ύστερα να τα γράψω και να τα πάρω, γιατί τώρα γίνεται χαμός. Μπορείς, μπορείς, μπορείς, σε παίρνει, ε?
4: Θα προσπαθήσω.
0: Για πες να τα γράψω, άντε, πες να τα γράψω.
4: Να γράψω.
0: Πες, έλα.
4: Θα κουραστείς να παίζεις θέατρο του Μητροπάνου.
0: Μητροπάνος. Ναι. Θα κουραστείς.
4: Να παίζεις θέατρο.
0: Ναι.
4: Και το παραστράτημα του Τερζή.
0: Παραστράτημα. Οκ, Τερζής, έγινε.
4: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, γεια. Λοιπόν, παιδιά, γεια σούλα μου. Λοιπόν, γεια σου Στέλιο. Το είδα αυτό που λες. Αυτό δεν είναι, είναι συχνότητα, είναι ιντερνετικό. Όχι, δε, αυτό είναι ιντερνετικό. Δεν έχει σχέση με το, με το Μάνος. Άλλο ραδιόφωνο, μουσικός γαλαξίας είναι αυτός. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, τώρα είμαστε μόνος είμαστε. Παρακαλώ. Έλα.
5: Δύο τραγούδια του Καραντίνη σε καφή και με ξέχασες.
0: Και δεν πειράζει.
5: Αφιερωμένα για το Παναγιώτη του Νικολάη Χατζηδικής.
0: Λοιπόν, η εκπομπή πώς λέγεται, πες το και έγινε. Και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις.
5: Και αν τα ακούς να με γράψεις.
0: Άντε, γεια σας, γεια σας. Για τον Αλέκο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα Στέλλα, σε εδώ.
1: Καλησπέρα Παύλα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακρατήριο. Κατερίνη, τα χωριά της Κατερίνης.
0: Ναι.
1: Παύλο, μας ακούει μια παρέα. Ο Βασίλης ο Λάμπρου, έτσι μια παρέα που τα πίνουν στην παραλία.
0: Ναι.
1: Θα τους βάλουμε ένα τραγούδι ζεϊπέκικο.
0: Ναι.
1: Σου γράψα ένα τραγούδι με το
0: Λεπέση.
1: Ποιο? Σου γράψα ένα τραγούδι.
0: Okay, εντάξει.
1: Ο τίτλος.
0: Πώς λέγεται?
1: Για την παρέα Βασίλη το Λάμπρου που θα πίνουν.
0: Ναι. Πώς λέγεται το τραγούδι?
1: Αυτό, σου γράψα ένα τραγούδι.
0: Α, σου γράψα ένα τραγούδι, έτσι λέγεται, Λεμπέσεις.
1: Ναι,
0: Οκ, έγινε.

0: Παρακαλώ. Τι ακριβώς. Παρακαλώ. Μισό το λιγάκι. Περίμενε. Παρακαλώ. Σ' ακούω. Ναι, ναι. Μ' ακούς.
1: Σ' ακούω.
0: Οκ. Για πες.
1: Κάνεις πολύ ωραία εκπομπή, είσαι πολύ φοβερός.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Σου εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Μας κάνεις τα απογεύματα, μας ανεβάζεις πολύ ψυχολογικά ρε άντρα να πούμε.
0: Ό,τι μπορώ κάνω. Ό,τι μπορώ.
1: Είσαι πολύ ωραίος. Καληνύχτα σε όλο το κρεωτήριο από τον Αρίστο τον άντρα να πούμε.
0: Έγινε Αρίστο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου Αρίστο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε λοιπόν. Γεια σου Αρίστο, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Μισθό σου θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Για τα καλά σου λόγια. Έλα Στέλλα.

0: Γεια σου τρελόμορφα αγόρι. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Τι κάνεις τρελαγόρι?
1: Τι να κάνω, σπίτι είμαι.
0: Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο ο Μάκης ο Μπούζος. Μπούζος νομίζω. Ένα παιδί από εδώ, από την Κατερίνη, από την Έφεσο. Στην Αμερική μας ακούει, στη Βοστόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Το ξέρεις? Το ξέρεις τον Μπούζο? Μπούζος. Μάκης Μπούζος. Το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Κατερινιώτησε, δεν το ξέρεις εσύ?
1: Δεν το
0: ξέρεις. Να σου καεί το
1: βίντεο. Δεν πειράζει. Μάκης... Λοιπόν, να την καλησπέρα μου εγώ, Γιώργος Χιτάνια, σε σένα και σε όλους τα ακροατές και ακροάτριες.
0: Ναι.
1: Ειδικά στη Δημητρούλα την Παοξού.
0: Ναι.
1: Το γιο του, το μεγαφινό αγόρι Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Και του Βασίλη Πεταρόπουλου επίσης από Καλαμαριά, τον Κώστα Στεφανή Θεσσαλονίκη, την Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη, ψάχνει και το Κίτρος, κυρία Στέλλα, κυρία Χαρά, την Καλυψό από Κατερίνη. Πάρα δύο τραγούδια της αρεσκίας.
0: Πες και για τον Μάκη τον Μπούζο, μας ακούει στη Βοστόνη.
1: Η Μάκη και Μπούζο και για τον Βασίλη που κάνει εκπομπές, για πώς όλο το επίθετο.
0: Μας, Τίφανης.
1: Πώς?
0: Τίφανης.
1: Η Βασίλη τον Τίφανη.
0: Πολύ ωραία εκπομπή κάνει. Πάρα πολύ ο Βασίλης, ο Τίφανης, στο μουσικό γαλαξία μιλάμε. Το ιντερνετικό. Φανταστική εκπομπή.
1: Υπάρχουνε...
0: Άσε που το... Εσύ, αυτό το πράγμα για να το κάνεις πρέπει να το γουστάρεις.
1: Υπάρχει πολύ αγάπη και...
0: άμα το αγαπάς το ραδιόφωνο ρε φίλε, το... άμα το... Κοίταξε.
1: Και βγαίνει το αποτέλεσμα.
0: Μπράβο. Και όχι μόνο να αγαπάς αυτό που κάνεις, να αγαπάς και τους ανθρώπους. Να μείνει σε ψώνιο, δηλαδή κάνει εκπομπή. Ξέρω εγώ, δε. Εγώ θεωρώ τον, καμιά φορά μου λένε κάποια πράγματα, του λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου το απόλυτο μηδέν. Όντως το θεωρώ το απόλυτο μηδέν, τίποτα δεν είμαι. Απλά θέλω να πω.
1: Κι άλλο να λες για τον εαυτό σου, πάρει διαφορά.
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Είναι κακό να λένε για σένα.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, του ευχαριστώ και του. Δεν έχω και λεφτά να του δώσω. Λοιπόν, το θέμα είναι να αγαπά αυτό.
1: Αν είσαι ταπεινό, ό,τι και να σε πει.
0: Αυτά που κάνει.
1: Άμα καβαλεί το καλάμι.
0: Ναι, έτσι ακριβώ είναι. Θέλετε να είσαι σεμνό και ταπεινό. Ταπεινό.
1: Άμα λε, εγώ είμαι εγώ και πρώτο.
0: Και εγώ, καμιά φορά που λέω την ιστορία, που λέω Παύλο Σουηδό, τα παιδιά τη Καλαμαριά, Διάβλο 1, Μουσικό Γαλαξία, 8 μήνε στην ΕΡΤ. Δεν το λέω με την έννοια του ότι και γαλά, ποιο είμαι, τίποτα δεν είμαι. Απλά το λέω σαν ιστορία. Σε ποια ραδιόφωνα πέρασα. Ξέρε, ναι. Θεσσαλονίκη, Κατερίνη. Όλα.
1: Είναι κάτι που έγινε. Εντάξει, πίσω δεν γυρνάει.
0: Ναι, αυτά τα λέμε σαν ιστορία, σαν παραμύθια, έτσι να λέγαμε.
1: Ναι.
0: Και στο Διόνυσο ήμουνα 5 μήνες και στο Πανόραμα, στο Μουσικό Πανόραμα ήμουνα καμιά 5 χρόνια, 5-6 χρόνια. Και στον Αλέξανδρο ήμουνα 5-6 χρόνια. Και στο Μάνος είμαι εδώ με τη βοή του Θεού. Αλλά εντάξει, μια χαρά, όλοι καλή. Όλοι καλή είναι.
1: Κατέληξε στο ράδιο Μάνος.
0: Το ράδιο Μάνος, όμως κάτι, έχει φανατικό κόσμο, όπως όλοι οι σταθμοί. Και πάρα πολλοί που θέλουν να διαφημιστούν, και πάρα πολλοί επειδή δεν πήραν 2-3 που θέλουν να διαφημιστούν, θα πάρουν αύριο το πρωί στο σταθερό τηλέφωνο του σταθμού, θα το σηκώσει ο Μάνος, κατά τις 10 η ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, το τηλέφωνο σου ποιο είναι, το δικό σου?
1: 6986-171-638.
0: Πώς?
1: 698-6171-638, να το πω αλλιώς.
0: Πες το αργά ρε, πες το.
1: Λοιπόν, 6986-171-638.
0: Έτσι ακριβώς, αν...
1: Λοιπόν,
0: τα φρούτα της εποχής.
1: Τι είναι αυτό το τραγούδι του Ντιουλέκα που έχει αδυναμία?
0: Ντιουλέκα, σέντερφορντ του Παθρακικού. Άρα.
1: Και θα όλοι θα ανοίγουν τα ραδιόφωνα.
0: Άκου να σου πω κάτι. Εσύ μπορεί να το κλείσει να βλέπει στο διαδίκτυο. Όταν βάζω δικά μου τραγούδια, παθαίνουν πλάκα όσοι να ακούν τα τραγούδια. Όταν βάζω δικά μου τραγούδια, το ένα πίσω από το άλλο. Τάγκ, τάγκ, τάγκ, τάγκ. Να μην μπορεί να αλλάξει άλλο το ραδιόφωνο.
1: Εννοείται, ξέρει. Άμα δεν ξέρει, ποιο ξέρει.
0: Το έλεγα επιτυχίες, άντε. Μάκης Μπούζος.
1: Έγινε, βάλε δυο δικά σου.
0: Έγινε ρε. τρελόμορφα γόρια.
1: Άντε, καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
0: Άντε, καλά, σερφάρισμα στο διαδίκτυο, φιλιά. Τσαό. Κοίταξε να μορφωθείς από εκεί πέρα για να πάρεις και κανένα πτυχίο.
1: Μέχρι 3 ώρα θα μείνει.
0: Άντε, μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, διαβάζεις, θα μπεις και σε ομάδες. Και να δεις διάφορα πράγματα που λένε εκεί, τρελά. Αν τσαό.
1: Όλα αλήθειες.
0: Α, στο διαδίκτυο. Λέει, άκου, το διαδίκτυο. Τραγικό γεγονός. Γράφει. Λες, αμά τι έγινε. Χτυπάς στην Κολομβία, τραγικό γεγονός. Για τραγικό γεγονός. Βρε, άιντε από τι.
1: Όλα τραγικά. Αυτό πουλάει.

0: πράγμα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Να μπει στο διαδίκτυο και το ένα και το άλλο.
1: Εγώ τους λέω τώρα που, πάτε, που πάτε μπάνιο να κάνετε, πάρτε ένα ραδιοφωνάκι μικρό, πάρτε το κινητό σας, το κινητό σας ρε παιδί μου, μπες μέσα εκεί πέρα και άκου τραγούδια και ταξίδεψε ρε φίλε. Τι θες τώρα την ψηλή κοντή, την ξέρω εγώ.
0: Η ψυχή σου να γαλινέψει.
1: Μη βλέπεις τσόντες, δεν κάνει καλό οι τσόντες. Τσόντες δεν κάνει να βλέπετε. Άντε. Άντε κλείσει να πάμε να βάλουμε κανένα τραγούδι.
0: Ναι, άντε καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.
0: Να είσαι καλά, Παύλη.
1: Γεια, γεια, γεια. Μάκης Μπούζος. Ο Center for the Psych. Βοστόνη, Αμερική, που μας ακούει.

0: βραδιές γεμάτες.
1: Έλα, για πες το.
2: Έλα, Παύλε.
1: Για πες, θα
2: μας πει. Θυμάσαι όταν ήμασταν κάποτε στο στρατό μαζί και εσύ με έδινε τα κόντια και τα πετούσα και εγώ σε έδινα το τόξο μου με τα βέλη και πιάναμε συνέχεια το στόχο, ρε φίλε. Συνέχεια ήμασταν στο στόχο, ρε Παύλε.
1: Αυτό ξέρω πώς ξεκίνησε, Σταύρο. Σταύρο. Σταύρο, χαμήλωσε λίγο, σε πω κάτι, χαμήλωσε το ραδιοφόνο, σε πω κάτι. Είμαι στο Πανόραμα, κάνω εκπομπή. Λοιπόν, χαμώ στα τηλέφωνα.
2: Πανόραμα, στο σταθμό Πανόραμα.
1: Στην Κατερίνη.
2: Κατερίνη, ναι.
1: Ναι, ήμουνα στο Διόνυσο, κάνει 5 μήνες.

0: Μήνες μετά πήγα στο Πανόραμα, 5-6 χρόνια μετά στον Αλέξανδρο και μετά ήρθα εδώ. Ήμουνα Σέρες, ξεσήγα όλη την ιστορία μου, την ξέρεις. Σέρες, παιδιά της Καλαμαγιάς και τα λοιπά. Λοιπόν, το πού θα καταλήξω. Και Σέρες έχω κάνει κουμπί και Κατερίνη και Θεσσαλονίκη και παντού. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Είμαι Σέρες, Κατερίνη και με παίρνει μια κοπέλα, 17 χρονών αυτή, μου λέει Παύλε, τι κάνεις, εγώ με ρωτούσε διάφορα. Κάποιος στον αέρα τώρα. Ξέρεις, είναι λίγο διστακτική αυτή. Κάποια στιγμή μου λέει Παύλο, φαντάρος πηγές. Λέω φαντάρος, αν πήγα, μου λέω όταν πήγα φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Μου λέει αυτή τι υπήρχανε. Τόξα και ακόντια.
1: Άρε Παύλα.
0: Αυτή και άκουνε τις λέω και τις λέω μετά. Όταν πήγαινα στο δημοτικό δεν υπήρχανε τράδια, λέει τι υπήρχανε. Πάπηρε τις λέω. Γκράκ μου, το κλείσω τηλέφωνο. Ξέρετε, στο ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο το παίζανε όλοι λίγο πολύ, δεν πρέπει μια κούκλη και έτσι και να ξέρει. Τα λοιπά. Αφού στην Κατερίνη είναι πολύ, είναι μια χωριό, όλοι σε βλέπουν, ξέρουν ποιο είσαι.
1: Και το παίξα.
0: Και τη λέω εγώ, όταν πήγα φαντά, όταν πήγαινε στο δημοτικό υπήρχαν πάπηρε, δεν υπήρχαν την τράδια. Μετά μόλι τα άκουσε το κλείσε.
1: Έγινε Παύλο μου, έγινε μόνο μου. Έγινε Παύλο, γεια.
0: Παρακαλώ. Ναι.
2: Άντε ρε, θα ξεκινήσουμε.
0: Έλα, γεια σου.
3: Έλα, ο Κώστας είμαι, πριν που μίλησα.
0: Κώστας, έλα Κώστα μου.
3: Έλα, πως έχω δυναμία που είμαι από οξύς και είσαι αργιά.
0: Α, ναι, έλα ρε.
3: Είμαι που με καταλάβεις. Είμαι φανατικός του live, λαϊκά.
0: Ναι.
3: Αυτό το Μακρόπολο όμως το τραγούδι με έχει σκοτώσει. Σε παρακαλώ, βάλε μου ξανά λίγο το ένοχο κορμί.
0: Okay.
2: Οικονομόπουλος.
0: Ναι, Οικονομόπουλος. Ωραίος τραγουδιστής, ωραίος.
3: Ωραίος. Και ξέρεις τι μ' αρέσει άλλο.
0: Ναι.
3: Προτού να ξεκινήσει, κάνε πρώτα πάντα σαυρότο.
2: Κάτι έχει πώς το...
0: Για πες.
3: Οικονομόπουλο το παρόμοιο κορμί.
0: Ναι, το ένοχο κορμί.
3: Ένοχο κορμί, ναι, έκανα λάθος.
0: Και τι άλλο θα έλεγες?
3: Αγαπάω την γυναίκα μου.
0: Μπράβο, αυτό καλό. Μπράβο.
3: Είναι καλό, δίπλα μου είναι, πίνουμε μαζί τη σιμπούρα.
0: Α, ωραία.
3: Είναι καλό.
0: Yeah, καλά. Ποια περιοχή είσαι?
3: Κατερίνη, νομός, yeah. Όχι νομός, Ανδρομάχη είμαι.
0: Ανδρομάχη, ωραία. Το πανηγύρι, yeah. Εκεί που είναι το πανηγύρι.
3: Όχι, στο σπίτι μου ρε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Κατάλαβα. Έγινε.
3: Θα ήθελα πολύ μια μέρα να σε γνωρίσω.
0: Οκ, okay, Κώστα, και εγώ ρε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε.
0: Όχι, τίποτα. Πού τίποτα.
3: Ομάδες,
0: ομάδες. Αριανάρα και Παοκάρα.
3: Αριανάρα και Παογάρα.
0: Έτσι. Και πάντως ο Κωνσταντέλιας, ωραίος παίκτης. Πολύ ωραίος παίκτης ο Κωνσταντέλιας.
3: Μην με χτυπάς εκεί που με
0: πουλάς. Άστα.
3: Με πουλάς.
0: Έλα,
3: καληνύχτα.
0: Φιλιά, να είσαι καλά. Κώστα, χάρηκα πολύ. Γεια σου ρε Κωστάκη. Κωστάκης Παόκη. Φιλιά. Γεια σου Κώστα. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου Κώστα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παιδιά. Γεια σου Κώστα Παοξάκη.
4: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει εσύ χαρακτήρα

Λοιπόν, αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Κώστα, τον Παοξάκη, για σου Κώστα και για την οικογένειά του. Για τον Μάκη τον Μπούζο που μας ακούει στη Βοστόνη. Και είναι 3.30 ώρα το μεσημέρι. Γεια σου Κώστα, Παοξάκη.

0: Παιδιά, ζητάω συγγνώμη, αλλά είχαμε έτσι λίγο κινησούλα και γίνεται χαμός εδώ. Λοιπόν, τι έγινε, τρολαγόρι?
1: Μα... Τι έγινε, καλά.
0: Λοιπόν, στον αέρα είσαι, σχολάρι. Εκεί, δεν μου λες, εκεί στο σχολάρι αριανή οι παοξίδες είναι εκεί?
1: Σχολάρι.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακή.
0: Άσε που είναι Ολυμπιακή. Πες. Όχι, σοβαρά μιλάμε. Ποιοι είναι, πες.
1: Έχει, απ' όλα έχει. Έχει και αριανούς, παοξίδες, απ' όλα.
0: Εγώ ξέρω ότι όλοι κίτρινοι είναι εκεί πέρα. Αριανοί είναι στο σχολάρι.
1: Δεν νομίζω να είναι όλοι κίτρινοι.
0: Γιατί?
1: Κι άμα είναι κίτρινοι να τους βάψουμε εμείς, τους κάνουμε άσχο.
0: Κοίταξε, εγώ αριανός είμαι, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ωραία ομάδα. Αυτό να λέγεται, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ έχει ωραία ομάδα. Όπως για να το κάνουμε, ο ΠΑΟΚ, μα εμένα πιο πάνω, εγώ αριανός είμαι, σου λέω, αλλά το να λέμε τις αλήθειες μεταξύ μας τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει ομαδάρα, ωραία ομαδάρα έχει. Λοιπόν, εσύ τι ομάδα είσαι?
1: Εγώ. Μία ομάδα υπάρχει, τι ομάδα είναι?
0: Ποια είναι μία ομάδα? Άρης.
1: Υπάρχει άλλη?
0: Άρης.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα?
0: Άρης.
1: Ποια?
0: Άρης.
1: Ποιος Άρης?
0: Γιατί γελάς? Για περίμενε λίγο. Έλα Στέλλα.
2: Έλα Παύλο.
0: Έλα.
2: Να στείλω μια καλησπέρα στον Μάκη τον Μπούζα.
0: Ναι, του λέω πάρε τηλέφωνο να σε ακούσουμε, ρε τσιγκούνι, του λέω τόσα λεφτά έχεις. Πάρε κανένα τηλέφωνο στο κινητό να σε ακούσουμε.
2: Είναι από την Έρσο.
0: Ξέρω.
2: Το κάτω χωριό, το δικό μου, στο Στουπί.
0: Το Στουπί, center for το Στουπί.
2: Ναι,
0: ρε Στουπί.
2: Από το Στουπί και εκείνος.
0: Στουπί, δώσε Στουπί.
2: Λοιπόν, άνοιξα το παράθυρο και ακούω το πανηγύρι, έτσι, στην Ανδρομάχη.
0: Εγώ πάω, εμένα με τα πόδια πήγα μια μέρα, χθες πήγα, Ανδρομάχη.
2: Με τα πόδια πάμε κι εμείς,
0: περπάτημα.
2: Με τα πόδια πάμε.
0: Κοντά.
2: Έγινε.
0: Άντσα. Έλα, Αμερικάνικη εγώ είμαστε. Εκεί δεν είναι, εγώ ξέρω ότι στο σχολάριο όλοι αριανοί είναι, λένε. Μ' ακούς, ναι, Καμήλος τώρα. Στουπί, μ' ακούς, ρε. Ταρακούει τώρα την καθυστέρηση στον ήχο αφού. Ρε εσύ, Αμερικάνικη εκπομπή μας θέλει. Για να μεραζήλω. Μ' ακούς, ρε.
1: Έλα,
0: κλείστε, ρε, καθυστέρηση στον ήχο. Λοιπόν, για πες εκεί πέρα στο σχολάρι τι είναι πιο πολύ. Τώρα σοβαρά μιλάω.
1: Έχει. Εντάξει, από όλα σου λέω έχει, ρε.
0: Αφού είπες αριανή την πιο πολύ. Γιατί μου.
1: Εντάξει, έχει και αριανούς. Εντάξει, είναι...
0: Άσε, μην το κουβάμε.
1: Μείναν αυτοί, στάσου μη μείναν.
0: Λοιπόν...
1: Μείνανε στάσιμοι εδώ πέρα.
0: Θυμάμαι μια φορά ήμουνα στο Πανόραμα και ερχόμουν να πάω να κάνω εκπομπή. Πέρασα από πολλά ραδιόφωνα εγώ. Τέλος πάντων, πάρα πολλά ραδιόφωνα. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, τέλος πάντων, πολλά ραδιόφωνα. Και ήμουν από λόγο και ήταν μαλώνανε παοξίδες με αριανούς. Ωρε φίλε, τι γινόταν εκεί.
1: Δεν μαλώνω εγώ, δεν με
0: γίνεται. Όχι, είναι τις λόγω. Πιάνω εγώ τους δύο εκεί πέρα που μαλώνανε, τις λέω ρε εσείς ρε ηρεμίστε, μαλώνετε για τις ομάδες. Τα οικονομένα αυτή
1: είναι εσύ.
0: Έλα.
1: Ο καθένας ό,τι μισθάρει πιστεύει ρε φίλε.
0: Κάτσε λίγο, ναι, σωστά.
1: Και Αριανοί και Ολυμπιακοί και ό,τι θέλουν να είναι, δεν μας νοιάζει τώρα. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Τώρα...
0: Εντάξει, ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα.
1: Το πιστεύω του, δει. Θα το πει στον άλλο, όχι, δεν θα σε Άρη, θα σε ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει, μα απλά κάνω.
1: Δεν γίνεται. Βάλε. Πιστεύει, ο καθένας πιστεύει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Τέλος πάντων, το πάρα τα τραγουδάκια μου τώρα γιατί με.
0: Έγινε.
1: Με άργησες πολύ.
0: Άντε, τσαό. Γεια σου, Κώστα.
1: Είμαστε στο γαμπρό, εκεί στην Επτάλοπ.
0: Άντε, καλά, γεια σου, Παναγιώτη.

0: Τα κάνεις αφιέρωμα.
1: Όχι αφιέρωμα, ναι, Αγγελόπουλος.
0: Ναι, πέντε Έλληνες στον Άδη, έτσι, μετά από αυτό το τραγούδι.
1: Αγγελόπουλος όμως.
0: Ναι.
1: Σε για άλλους τους Έλληνες δεν έχει σχέση οι ομάδες, είναι, είσαι Έλληνας, Μακεδόνας,
0: έτσι.
1: Έλληνας, πάνω απ' όλα είσαι Έλληνας.
0: Έτσι ακριβώς, συμφωνώ μαζί σου.
1: Αυτό μπερδευόμαστε, και... αυτό μπερδευόμαστε, Αριανή και ένα τ' άλλο, πολλά.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Να ξυπνήσουμε όλοι οι Έλληνες.
0: Δεν τους συμφωνώ. Λοιπόν, πέντε Έλληνες στον Άδη είπες, έτσι.
1: Ναι, για να ξυπνήσουμε όλοι οι χριστιανοί Έλληνες. Να ξυπνήσουμε και να πραγούσουμε κόσμο. Γιατί ό,τι σου μας φάνε ζωντανοί.
0: Okay. Έγινε.
1: Μήπως σήμερα ζητήσεις, δεν νομίζω.
0: Πώς?
1: Μήπως σήμερα ζητήσεις, λέω.
0: Όχι, μια χαρά είσαι. Μια χαρά δεν λες. Μια χαρά. Συμφωνώ. Συμφωνώ
1: μαζί. Μήπως πάνω φυλακή, ξέρω.
0: Όχι. Έλα, λοιπόν, έλα. Το επόμενο τραγούδι θα είναι για σένα. Μια χαρά τα λες. Ωραίος. Λοιπόν, χαιρετώ.
1: Ναι, τον Έλληνα τον έχουν στη ΦΑΠΑ, εκεί είναι το θέμα.
0: Όχι, να αγαπάμε τη χώρα μας.
1: Όχι, άμα αγαπάς τη χώρα σου, σαν Έλληνας, είσαι ρατσιστής.
0: Όχι. Κάτσε. Όλος ο κόσμος αγαπάει τη χώρα του. Εμείς,
1: ναι, όλος ο κόσμος. Όλος... Επιτρέπεται όλος ο κόσμος να αγαπάει τη χώρα
0: έτσι,
1: του.
0: Έτσι ακριβώς, όπως τα λες. Λοιπόν, τα λέμε.
1: Αλλά εσύ αν αγαπάς τον Έλληνα στη χώρα σου, είσαι ρατσιστής ή φασίστας.
0: Εμείς είμαστε λίγο... Καλά, τέλος πάντων, θέλει πολύ συζήτηση. Να τα πούμε, γιατί έχω κι άλλη γραμμή, περιμένει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ,
1: ναι,
0: πάρα, ναι, πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλάκια πολλά σε όλη τη Θεσσαλονίκη, στα Αριανά, στα Παουγάκια.
0: Ευχαριστώ. Γεια σου, Κώστα μου. Γεια σου. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.

0: με.
1: Για πες την αφιέρωση.
2: Καλή
1: νύχτα. Έγινε τσό, τσό. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κώστα.

0: Λοιπόν, έλα, πες την αφιέρωση, πες την αφιέρωση. Κώστα, πες την αφιέρωση.
1: Αφιερώνω πρώτα στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και ναι, μετά τη γυναίκα μου την αγαπάω που καμιά σχέση του τραγούδι με τη γυναίκα μου.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Απλά
0: ναι,
1: την αγαπάω.
0: Ναι. Ωραία.
1: Την αγαπάω γιατί την αρέσει πολύ ο Οικονομόπουλος και την αρέσει το τραγούδι.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Οικονομόπουλος. Ωραίος είναι. Ωραίος τραγουδιστής είναι.
1: Μ' αρέσουν τα λαϊκά, ναι, πάρα πολύ τα λαϊκά, Αγγελόπουλος, Γιονυσίου και τον άλλο. Αλλά όταν πήγα στο Αλμύρα και άκουσα τον Οικονομόπουλο,
0: θα πας στο λαϊκά, ε.
1: Ξάφνος.
0: Ωραίος τραγουδιστής είναι, ωραίος τραγουδιστής είναι.
1: Ναι.
0: Ωραίος. Για περίμενε λίγο να σου πω κάτι, περίμενε λίγο να σου πω κάτι εκτός αέρα, περιμένεις.
1: Περιμένω, περιμένω.
0: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι από το Μάκη τον Μπούζο, από την μας ακούει στη Βοστόνη στην Αμερική και το αφιερώνει στη Στέλλα και σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Κατερίνη.

0: Έλα Γιώργο.
1: Έλα τώρα, έχουν φύγει όλοι και έμεινα μόνος, γι' αυτό σε πήρα.
0: Καλά έκανες.
1: Και θέλω να ακούσω το Μητροπάνω και τώρα έβαλες και εσύ με τον Πάνω, βάλω το πιο αργά το
0: σκοπό. Ποιο θες, ποιο θες.
1: Άκου, έχω φωνή.
0: Ωραία.
1: Και να του Μητυλινέω μετά, βάλω το πιο αργά. Εγώ δεν σε πρόλαβα, έβαλες τώρα Μητροπάνω.
0: Ναι, πες.
1: Έτσι. Εσύ, πότε θα έρθεις από εδώ?
0: Θα έρθω μια φορά.
1: Θα κανονίσουμε το Βλαδίμερο να δούμε.
0: Άκου, έχω μια φωνή, άκου, έχω μια φωνή.
1: Άκου, έχω φωνή.
0: Και τι άλλο με είπες, Μητυλινέω?
1: Και ένα Μητυλινέω, ό,τι θες.
0: Okay. Θα παίξω μετά από αυτό το τραγούδι ένα τραγούδι.
1: Ό,τι θες, εγώ ακούω.
0: Περιμένω,
1: δεν έχω θέμα.
0: Έγινε, okay.
1: Έτσι. Θα σου δει δουλειά, αύριο να σε πάρω μαζί μου.
0: Να έρθω.
1: Αυτό κατεβεί, πού να έρθω να σε πάρω.
0: Να μου πάρεις τηλέφωνο.
1: Να μαζέψουμε στα φίλια.
0: Έρχομαι.
1: Και αύριο την Πέμπτη.
0: Τι ώρα?
1: 7 η ώρα θα... Όχι, 6.30 θα σε πάρω, φτάναμε στη
0: okay, γη. Πάρα μου τηλέφωνο πρώτα.
1: Έγινε,
0: φιλιά. Γεια σου ρε Γιώργο Δίον. Παρακαλώ. Γεια σου ρε.
2: Μπορεί να πάρει ένα τραγουδάκι?
0: Ναι, για πες.
2: Από χαρά.
0: Ποιο θες?
2: Μην μου ζητάς να φύγω όμως τα μεσάνυχτα.
0: Μην μου ζητάς να φύγω.
2: Ναι. Πολύ αγάπη από μένα του Παύλου Βασιλείου.
0: Μη ζητάς.
2: Λάκια πολλά.
0: Να είσαι καλά, φιλιά, τσάω. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Ποιος? Περίμενε που μου το πεις εκτός αυτό. Αυτό όχι ρε, αυτό είναι ιντερνετικό ρε. Μα, ωραία παίζεις, ναι. Ναι, περίμενε λίγο, περίμενε. Έλα Γιώργο, για σένα.

0: χωρισμό.
1: Για το Σταύρο, μας ακούει.
0: Μια αγάπη.
1: Ναι, έλα, Κώστα.
2: Με κατάλαβες, ε.
1: Ναι, ναι.
2: Έχεις αποδιέσει το νούμερο μάλλον.
1: Όχι, δεν αποδικεύω κανένα τίποτα. Απλά καταλαβαίνω, βλέπω τα νούμερα.
2: Έχεις ένα και ένα για τραγούδι.
3: Για το Σταύρο.
1: Ποιο?
2: Λέω, έχεις ένα και ένα τραγούδι, λέω. Mm. Δεν είναι με τραγούδια.
1: Ποιο?
2: Έχεις αποδιέσει το
1: νούμερο
2: μάλλον. Όχι. Είχες πριν τον Γονίδη, τι είχες πριν?
1: Γονίδι, ένα πότε, τώρα.
2: Τώρα έχεις γονίδι, τώρα έχεις γονίδι.
1: Τώρα έχω γονίδι. Ναι, για πες. Πες.
2: Εσύ είπα κάτι πριν να βάλεις λίγο το Οικονομόπουλο, το...
1: Το έβαλα.
2: Δεν το έβαλα.
1: Το έβαλα πριν από λίγο το έβαλα. Πριν από λίγο τέλειωσε.
2: Ναι.
1: Ναι. Ζητά μου κάτι άλλο να σου βάλω τώρα.
2: Ωραία, ωραία. Άμα το βάλεις, γιατί μάλλον το κλείσα.
1: Ναι.
2: Να μην βάλεις το ίδιο ζαλίστρος.
1: Ναι, ναι.
2: Να κλείσουμε τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Βάλε ένα το Αγγελόπουλο. Έλληνας είμαι έτσι, γιατί έχω

0: Οκ, εντάξει, έγινε.
1: Για όλους τους Έλληνες, γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι οι Έλληνες.
0: Ναι. Έγινε, Σταύρο. Σταύρο,
1: ναι.
0: Θα τα πούμε...
1: Όλα οι Έλληνες, μην ξεχνάμε.
0: Okay.
1: Έλληνες είμαι και μην κρίνεις.
0: Οκ, έγινε. Τα λέμε φιλαράκι Κώστα, τα λέμε.
1: Αγαπάμε πάνω απ' όλα την Ελλάδα και μετά τι πιστεύουμε άλλο.
0: Ναι, σωστός. Λοιπόν, έγινε.
1: Και το, να μην ξεχνάμε το Θεό, μαλακέ είπα, συγγνώμη.
0: Το όχι, μίλησα, δες μια χάρτα είπες. Λοιπόν, τα λέμε, χαιρετώ. Ποιο τραγούδι είπες?
1: Για την Παναγία, αδερφέ μου, το Θεό και την Παναγία, πάνω απ' όλα.
0: Έγινε, ναι, σκαλά, ναι, σκαλά. Λοιπόν, παιδιά, κάποια τραγούδια πρέπει να μεταδώσω, μην ζητάτε τα άλλα τραγούδια, έτσι, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε κιόλας. Για το Σταύρο αφιερωμένο.

0: Όλα καλά.
1: Είμαι με άργες, πολύ τα παγούδια μου και...
0: τι να κάνω. Αφού ρε φίλε ήταν πολύ.
1: Αφού γίνεται ρε φίλε.
0: Βάλε 7 κιλά κρασί.
1: Βάλε στο μη μου ξυπνάς το παραδόν του Δικαιωσίου.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι του Καρά. Το αποκλειστικά.
0: Αποκλειστικά.
1: Θέλω μόνο εσένα όλο τον είχαμε κλείσει.
0: Αποκλειστικά.
1: Ακούς όταν την είχαμε κλείσει στην πολιτεία αυτό το τραγούδι ήταν για μένα. Αφιερωμένο του Καρά.
0: Ναι.
1: Και με λέει Πιτσιρίκο λέει ο πρώτος λέει που βγήκε φωτογραφία μαζί μου.
0: Ναι.
1: Τότε τον είχαμε κλείσει στην πολιτεία.
0: Μάλιστα.
1: Σε πήγαινα κάθε βράδυ στην πολιτεία. Τι ωραία που παίρνουμε τότε.
0: Αποκλειστικά.
1: Αποκλειστικά. Αυτό το τραγούδι είχε βγάλει τότε. Κατάλαβες.
0: Ναι. Εμένα το λες.
1: Σε όλα τα γραντήρια και στο Παναγίδη στο σχολάρι είχα κηρυχθεί στο...
0: Εμένα το λες. Εγώ τους έχω κάνει χωρίς με τους αυτούς τους καλλιτέχνους που αναφέρεις.
1: Ξέρω. Εγώ τους έχω δει όλο στο σπίτι μου έχω τον Καράς. Καράς έρχονταν στο σπίτι μου με κυρινέως, όλοι αυτοί έρχονταν στο σπίτι μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αποκλειστικά. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα.
1: Ρίτε μπάμε, 15 κιλά κρασί και...
0: Ο φίλος μου...
1: Ο φίλος μου...
0: Ο φίλος μου Παναγιώτης, ο Παναγιώτης, εκεί ερχόταν στην Καλαμαριά και, και πουλούσαν αυτά, σταφύλια και κρασί, με τα τρίκυκλα. Έλεγε εδώ ροζάκι, μυρίζα, μουσκομυρίζαν τα σταφύλια. Τώρα είναι... Τώρα τα πετάς και ξεπιστρέφουν πίσω πάλι.
1: Εγώ στην Καλλιγράδα που είχα προβοσφίτη είχαμε αμπέλη. Είχαμε τα ροζαγή.
0: Ναι. Καλλικράδα.
1: Είχαμε τα ροζαγή και το έκαμε. Μια γλύκα κάθε καλά.
0: Αχ, περάσε τα χρόνια βρε και πατήσω...
1: Άρα να πάνε. 54 γίνομαι φιλαλάκι, ούτε χαμπάρ δεν πήραμε.
0: Πώς?
1: 54 γίναμε και τη χαμπάρ δεν πήραμε.
0: Εντάξει, ακόμα 6 μάλλον. Θα παντρευτεί.
1: Έχω, εντάξει.
0: Τώρα παντρεύεσαι.
1: Έχει, είναι παπλάρα.
0: Άντε ρε φίλε.
1: Τα λέμε.
0: Το τραγούδι σου, το πώς είμαι εξυπηρετή.
1: Είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου. Καπέλα, βάλε 500 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή με τα γαλαζομουσταρδή μάτια που πήγε τσιγάρα και δεν ξαναγύρισε.

Λοιπόν, καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακρατές που τηλεφωνήσανε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Σήμερα είχαμε πάρα πολλά τηλέφωνα και ευχαριστούμε όλους τους ακρατές. Εμείς προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Λοιπόν, ένα τραγούδι που έχει ζητηθεί. Για τον Γιώργο, το Εντόλοφο. Ο Καράς είναι παοξής, δεν το ξέρω αυτό.

0: Ναι.
1: Μην μου πεις τον Πατάκο τον πιάνεις.
0: Ποιο? Τώρα κλείνουμε. Πε, θες ένα τραγούδι.
1: Δεν ξέρω. Όλα βγάζεις την τουρνά.
0: Ναι, το βάλω. Το βάλω. Άντε,
1: βάλε ο χρόνος ο καλύτερος και μετά βάλω τη γουστάρεις εσύ.
0: Έγινε. Οκ.
1: Λάκια.
0: Τσάου, τσάου. Λοιπόν, από πίστηκα. Μιλώ εσένα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παιδιά. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, εκπομπές στην ΕΡΤ 1988, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, τα πουλήσαμε, εκπομπές επαγγελματικές Θεσσαλονίκη, Studio 5, Radio City, μετά Ξέρες, Μουσείο Αμερικάνος FM, στο Ξέρες, Μουσικός Γαλαξία Σερών. Μετά κατήρθαμε στην Κατερίνη, στο Διόνυσο, 5-6 μήνες, στο Πανόραμα, στο Μουσικό Πανόραμα, μετά στον Αλέξανδρο, 5-6 χρόνια, και στο Μάνος, εδώ είμαστε 4-5 χρόνια. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Από 5η τάξη δημοτικού. Έλα αφιερωμένο.

Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Τελευταία τραγούδια, μην τηλεφωνείτε άλλο, μην τηλεφωνείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Γεια Στέλλα. Ευχαριστούμε. Γεια Στέλλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τελευταία τραγούδια. Παίξουμε και κάνα ξένο μετά. Λοιπόν, Μεθυσμένη μου αγάπη, τραγούδι που ζητήθηκε. Μετά θα ακούσουμε και του φίλου του Διονύση το τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

αγάπη. Λοιπόν, με τον Βασίλη Καρά, ο Βασίλης Καράς, έχουμε κάνει πάρα πολλούς χορούς με τον Βασίλη. Με τον Βασίλη με και με πολλούς τραγουδιστές έχω κάνει χορούς. Καμιά φορά τα θυμάμαι. Εντάξει. Και πιστέψτε μου ότι όλα αυτά τα χρόνια που έκανα κουμπές σε πολλούς σταθμούς τα άκρυβα, δεν τα έλεγα. Αλλά περάσουν τα χρόνια, τώρα λέω, θα πούμε όλα. Χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό, έτσι. Λοιπόν, ένας τραγουδιστής που μου άρεσε πάρα πολύ και τον έβαζα, έβαζα τα τραγούδια του, δηλαδή, όταν βγαίναμε το 1979 τα παιδιά της Καλαμαριάς, πιτσιρίκια τότε, θυμάμαι και στην Αγία Σοφίας μαζευόντουσαν όλοι παλιά, όλοι σταθμοί, τις ραδιοφωνικές σταθμοί της εποχής εκείνης, και κάποια στιγμή έτυχε να πάμε κι εμείς και μου λέει ένας τότε, αυτός ήταν 25 χρόνων, ήταν μεγάλος. Εγώ πιτσιρίκος ήμουν, 14-15, πόσο ήμουν, 15-16, κάπου εκεί μέσα. Λέει, πώς βγαίνεσαι ρε πιτσιρικά, μου λέει αυτός, λέω τα παιδιά της Καλαμαριάς. Λέει, άντε ρε φίπα εδώ, που βγαίνει στα παιδιά της Καλαμαριάς. Και του λέει άλλος, ναι, ωραία. Και τότε ο σταθμός ήταν ο νούμερο ένα σταθμός σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ήταν πολύ γνωστός. Αλλά εμείς ήμασταν πάντα χαμηλών τόνων. Ο Ανδρέας, ο Βασίλης, ο Δημήτρης και εγώ, παιδιά της Καλαμαριάς. Παρόλα αυτά ήταν, είχε γίνει ένα θελικό, σταθμό. Τους ακούγαν πάρα πολλά. Μας ακούγαν πάρα πολύ από την Κατερίνη καταρχάς. Πάρα πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα θυμάμαι αυτά τα τραγούδια, έτσι. Τα μοιράζουμε με εσάς. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου ο Διονύσης. Ένα τραγούδι που έβαζα εγώ τότε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και θυμάμαι υπήρχε ένα τραγούδι του Τουρνά που έλεγε το 2009. Και λέω, πω πω, το έβαζα τραγούδι αυτό και έλεγα, πω πω, 2009, ρε φίλε. Πω πω, το 2009. Τώρα έχουμε 2026. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Έλα, Διονύση, εσένα.

Γεια σου Διονύση. Λοιπόν, ο 149 λέει, σε ξέρω πολλά χρόνια, μου λέει, αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις είναι ότι δεν ζηλεύες ποτέ. Ναι, δεν ζήλευα, όχι. Δεν το είχα αυτό θέμα. Δεν το είχα ποτέ. Λοιπόν, ό,τι και αν έχει άλλος, ας είχε και εκατομμύρια, ας είχε και πύραυλο, δεν ζηλεύω ποτέ, δεν... Λοιπόν...

0: Ο 529, καλησπέρα 529, δεν ξέρω άνδρας, γυναίκα, εσύ. Σε έστειλα το μήνυμα, λέει, όταν είναι νωρίς δεν βλέπω τα μηνύματα, στο τέλος βλέπω λίγο τα μηνύματα, στο τέλος, όταν κλείνει η χωρή, προς το τέλος δηλαδή. Εντάξει, αυτό λέει, το καταρχάς ο φίλος ακροτής, λέει, είμαι ένας νέος ηλικία και θέλω να ασχοληθώ με το ραδιόφωνο. Τι να σου πω, υπάρχουν σχολές, δεν υπάρχουν σχολές, υπάρχουν σχολές. Πάνε και το πανεπιστήμιο βέβαια. Δημοσιογραφίες και τα λοιπά. Α, είναι αυτά. Υπάρχουν και ιδιωτικές σχολές, αλλά αυτό το μαθαίνει το ροδί. Γιατί η ταπεινή μου γνώμη, αν το αγαπάς τόσο πολύ, μπορείς να το ψάξεις λίγο. Λοιπόν, αυτό όσο δεν διδάσκεται, αυτό είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις. Ο 129, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, υπάρχουν πολλοί, χιλιάδες, εκατοντάδες εκφωνητές. Χιλιάδες, αλλά για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν. Χωρίς να θέλω να φωτογραφήσω τον εαυτό μου, έτσι, μην παρεξηγηθώ, δεν μιλάω για μένα. Όπου και εγώ μπορώ να μην κάνω. Λοιπόν, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν. Δεν είναι πολλοί, είναι 2-3 είναι. Υπάρχουν καλοί εκφωνητές, ωραία τα λένε, πολύ ωραία μουσική κτλ. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο είναι, το λέω έτσι εμπειρικά εγώ, έτσι. Χωρίς να θέλω να φωτογραφίσω κανέναν, όχι εδώ. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά. Και δεν χρειάζεται σε αυτό που λες να δημόσιες σχέσεις, άμα είναι να σε ακούσει, άλλο σε ακούσει. Εγώ δεν έχω δημόσιες σχέσεις. Στην τύχη, ο άλλος άνομα τύχη, μου ακούσει, μου ακούσει. Εγώ όταν πάω να κάνω εκπομπή, δεν λέω σε κανένα φίλο μου ότι πάω να κάνω εκπομπή. Το λέω με την έννοια του, δεν θα αποχωρήσω τον άλλο να μ' ακούσει. Άμα θέλει, μ' ακούει. Άμα θέλει, μην μπορεί να μ' ακούει. Δεν θέλω να μ' ακούσει. Δεν θέλω να αποχωρήσω κανένα. Άμα θέλει, στην τύχη. Λοιπόν, στην τύχη, αν τύχη μου ακούσει, καλώ. Δεν μου τύχει, δεν κάθομαι τώρα. Εγώ το πω, πάρε μου τηλέφωνο, κάνω εκπομπή ή κάποτε ένα φεγγάρι. Το βάζα στο διαδίκτυο και δεν έλεγα, ξέρω εγώ, να πάμε, το έβαινε. Γιατί με είχαν επηρεάσει κάποιοι φίλοι μου, βάλ το, να σου. Το βάλα, μετά κάποια στιγμή σκέφτηκα, λέω, κάτσε ρε φίλοι. Άμα θέλει άλλο σε βρει, θα σε βρει, από μόνο του. Άμα θέλει μαθαίου να σε βρει κάποιος, σε βρει. Τέλος, λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι το ραδιόφωνο το έχεις ή δεν το έχεις, έτσι πάει. Εκφωνητές υπάρχουν πάρα πολλοί. Χιλιάδες εκφωνητές και καλοί και μια χαρά και τα λοιπά. Αλλά κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο, χωρίς να θέλω να φωτογραφίσω τον εαυτό μου, έτσι το ξαναλέω. Κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν και δεν είναι πολλοί, είναι 2-3. Σας το λέω εμπειρικά αυτό το πράγμα, έτσι. Το έχω ζήσει εγώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και δεν φωτογραφίζω τον εαυτό μου, το ξαναλέω. Μπορεί και εγώ να μην κάνω για να διαφωνώ. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, Διονύση, πάνε γρήγορα για ύπνο. Ναι. Ποιο?
1: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω.
0: Οκ.
1: Δεν μετανιώνω.
0: Οκ.
1: Η ζωή μια πλάνη και λάθη.
0: Ωραία τραγουδάς, ωραία.
1: Ένα μόνο.
0: Ωραία τραγουδάς. Συνέχισε.
1: Ναι ρε φίλε, τι να κάνω.
0: Ωραία τραγουδάς. Καλά εξηγέσαι.
1: Άμα είσαι υγεία, είσαι κακίτης και τις κρασίες καλά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ταπεινό, αλλά αυτό είναι ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά λεβέντης. Λοιπόν, άντε, άντε να κλείσουμε.
1: Άντε βάλω να ακούσεις τώρα και να γουστάρεις λίγο γιατί πολλά χάλια βούμε.
0: Έτσι, έτσι. Γεια σου Διονύση. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Σωστός.

Την εκπομπή την οποία ακούσατε σας την πρόσφερε το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Επαναλαμβάνω και πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Μικροφωνής γιατί Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Έχει φανταστικά πράγματα μέσα, φανταστικά. Και τι δεν έχει, και τι δεν έχει, και τι δεν έχει. Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23510 39911. Έχει φανταστικά πράγματα, παιδιά. Κράτησε καλά, έχω φάει, τα έχω τρελωθεί, μιλάμε. 23510 delivery, 23510 39911. Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Όσον αφορά το γυναικείο ντύσιμο, το καλό γυναικείο ντύσιμο, το όμορφο γυναικείο ντύσιμο, dress code, boutique dress code, Παναγίτη Σαλντάρη 4 Κατερίνη. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής. Σαπλαχίδης, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λάμνα Σονίδη 11, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνια Σενίδη 9, Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτη χιλιόμετρο παλιά στη Εθνική Σοδού, Κατερίνη Σαλόνι και δίπλα στο Λίτ. Τέλη του μηνός ξανανοίγουν πάλι. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Αυτή, συμπληρέτη είναι αυτή. Το είδα αυτό που λες. Παιδιά, πάμε να ακούσουμε μερικά τραγουδάκια ξένα και κλείσαμε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι πρώτα ο Θεός αύριο 8 η ώρα.

τραγούδια. Και αυτό μου αρέσει, παιδιά. Μπάρι Μανίλο, ακούστε και λίγο αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το παίζω αυτό το τραγούδι συχνά στο Μουσικό Γαλαξία. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο, Μπάρι Μανίλο και Stay. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, σε λίγο κλείνουμε. Stay, Μπάρι Μανίλο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Θα ακούσουμε ένα δικό μου αγαπημένο τραγούδι. Δεν ξέρω, μπορεί να μην σ' άρεσε αυτό. Μένα μ' άρεσε πάντα, μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί μεγάλωσα εγώ με την ευθεία μου, με τον Ρόμπερτ Βίλιαμς και τον Τουρνά. Αυτά ήταν τα ακούσματα που μου αρέσαν. Ήταν Kiss, όταν ήμουν πιτσιρίκος. Η Kiss ήταν που μου άρεσαν πάρα πολύ. Το συγκρότημα Nazareth, Deep Purple, και πολλά. Και έχω περάσει όλα τα στάδια μουσικής. Έχω περάσει και τα rock και τα disco και τα αυτά, και σύγχρονα και παλιά λαϊκά και ό,τι θες, ό,τι θες, Λοιπόν, πολλά στάδια. Λοιπόν, θα κλείσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Μπορεί να μην σ' αρέσει πολύ, δεν έγινε επιτυχία αυτό το τραγούδι, αλλά μου αρέσει ο στίχος. Καλό ξημέρωμα. Την αγάπη μου από μένα, τον Παύλο Βασιλείου. Για το φίλο που με ρώτησε, εκείνο είναι, το έχω πει 100 φορές, εντερνητικό είναι. Μουσικός Γαλαξίας είναι εντερνητικό πλέον. Άμα μπείτε μέσα, άμα γράψεις Παύλος Βασιλείου live, άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live, θα βγαίνει ο Μουσικός Γαλαξίας και έχει ωραία τραγούδια. Κάνουν εκπομπή τα παιδιά, παλιά αεραστέχνες, δεν είναι κόσμος αφούς. Κάνουν πολύ αρέσει τέχνες εκπομπή, κάνει ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο γιος του Μελαχρινού Αγόρι, ο Δημήτρα, πολύ κάνουν. Και κάνουν όλα ωραία παλιά τραγούδια. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Εμείς θα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός, 8 η ώρα. Και βέβαια να πω κάτι ακόμα θέλω να πω, ότι για τους επαγγελματίες που με τηλεφωνήσαν για τις διαφημίσεις, θα πάρουν αύριο τηλέφωνο, αύριο. Αύριο κατά τις 9.30 η ώρα στο Μάνος, στο σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Εντάξει. Και το ράδιο Μάνος παίζει πολύ ωραία τραγούδια, ξεχωρίζει. Παίζει πολύ ωραία τραγούδια και σύγχρονα και παλιά και ό,τι θα παίζει. Και καλά κάνει και τα παίζει. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και τα ακούνε και πολλά, πάρα πολλοί μαγαζάτορες και πολλοί επιχειρηματίες. Είναι σε ανωδική, σε τρομερή ανωδική πορεία το ράδιο Μάνος. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Παύλος Βασιλείου, Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς, 1979. Παιδιά της Καλαμαριάς, 4813, 3000 βολτ, να δεν κοιτάς. Παιδιά της Καλαμαριάς, 1988, 8 μήνες στην ΕΡΤ, συμβασιούχος, κρατικό ραδιόφωνο. Ιδιοκτήτης αργότερα του Διάβλου 1 και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πουλήσαμε και από τότε ήμασταν, κάναμε κουμπές σε σταθμούς Θεσσαλονίκης, Σερών και Κατερίνης. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλό ξημέρωμα, γεια σας.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν?
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.
2: Είσαι το άστρο της αυτοκίνησης.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.